0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους Σκάιλιδες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: calle, ellos callan. Ellos callan.
1: Que ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω.

0: καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέτρα σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ανακοινώνω ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν στο ΣΥΒΙΟ οποιασδήποτε μορφή στο Ιράν θα βρεθεί ήδη αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Σε ένα προσαρμογή του σχεδιασμού της αεράμινας προχωρεί η Αθήνα, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν έχει θέσει στο μικροσκόπιο αμερικανικούς στόχους στην Κύπρο και τη Βουλγαρία σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωση στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Στο τραπέζι βρίσκονται η μετακίνηση συστήματων Patriot προς τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ενώ τα ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται διαρκώς. Το φετινό πακέτο των εξαγγελίων της ΔΕΘ σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο ετήσιων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του ηθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες νομικές μεταρρυθμίσεις. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολος καιρός με μνημονιακό νόμο. Πενταμινή παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουν κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την ένταξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκα Μάρκλ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και να εγκατασταθούν οικογενειακώς στη Βρετανία εντός των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail θα διαμένουν σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα. Στα αθλητικά, με φόντο την League Face, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες στο Playoff ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραν για το Conference στις 9 παρατέταρτο, ο Όφη με τη ΤΣΣΚΑ Σόφια για το Europa στις 9 και ο Παναθηναϊκός με την Τσέχικη Χράντε Τσκράλοβε για το Conference στις 9.30. Στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής επιμένει ο Ολυμπιακός, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκα στη Σεβίλη για τη θέση του Extreme, ενώ ήδη ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονσάλης αναμένεται στην Ελλάδα αύριο προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
6: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
5: Για βγάλτε.
6: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, έχω να πω.
5: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
6: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε που... Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
7: Γεια σου.
5: Γεια.
7: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
5: Made ζητήσαμε.
7: Made ζήτησε, δεν έχουμε made.
5: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
7: Όχι, καλά.
5: Made. Έχεις made.
7: Συγγνώμη, το δώσω το made για να ανταλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
5: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
7: Όσο πα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
5: Ξέχνα το.
7: Καλά.
8: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
5: Για χαρά.
8: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
5: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
8: Τι τομάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
5: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
9: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
8: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
5: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
8: Όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδες τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκης, δεν μορφώσω και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
5: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
10: Γεια σας.
5: Γεια σας.
10: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
5: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
10: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
5: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
10: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
5: Ναι, πολλά.
10: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
5: Έπαιζε την άλλη μέρα.
10: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο.
5: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
10: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
5: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
10: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
5: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
10: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
5: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
10: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
5: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
10: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
5: Κι εγώ!
10: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
5: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
11: Έλα μπορεί Λουλού.
5: Όπα.
11: Τι έγινε?
5: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
11: Όχι ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
5: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
11: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα?
5: Α, οκ.
11: Πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
5: Μπατονέτα, τι μπατονέτα, για τα αυτιά?
11: Αυτά μπατόν πως τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
5: Α, εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
11: Εντάξει ρε φίλε. Δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
5: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
11: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα ρε μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλένα. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
5: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.

0: Συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
0: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα, καταρχάς.
1: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
0: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξω στόμα τη να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
0: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρος πολιτικός και να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι ειδικά στο θέμα των αμβλών στον νόμο.
1: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
0: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει θα την κάνω τη μαλακιά μέχρι να βρω τη μαλακιά που θα πετύχει.
1: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Τι να κάνω ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούστη για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούστη, γιατί ήτανε πούστη για τη συμπεριφορά
1: του. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη, αυτό μου αρέσει εσένα.
0: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μην τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια αδερφούλη που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
1: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
1: Θέσε.
0: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και γυμμένοι γαμίσατε, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που λέγε με την αδερφή της. Μου λέει, μωρή της, λέει τι έκανε. Λέει πήγα, λέει και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή κακούργα το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
1: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
0: Ωραία.
1: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κλίση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
1: Και στον 9ο μήνα, ναι βέβαια.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ φίλε δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
1: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
0: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
1: Άντε, σε περιμένω.
2: Έλα, κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
1: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
2: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάνια, όλα αυτά τα σκύλια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει και αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
3: Έχεις τον άνθρωπο διώξει και τον βασανίζεις.
4: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
4: Εκεί ήτανε.
3: Πεταμένα.
4: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
2: Αφού τα έχω πετάξει, δεν θα πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
1: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
2: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
5: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
5: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθαύτης, πώς το λένε?
6: Ο Χατζηθαύτη.
5: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
6: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
7: Τη βάψαμε.
1: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
5: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Και τι, δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
5: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω από τα ρούχα μου.
1: Εντύσου λίγο.
8: Α,
7: Αποστολή.
1: Ναι.
7: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
1: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
7: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις.

0: αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
1: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
2: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
0: Άκουστε.
1: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
0: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
1: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
1: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
1: Α, μωροψυχούλης.
0: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
1: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
0: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
1: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, okay.
0: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
3: Ό,τι του φανεί, λόγω Στεφανή.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
3: Ό,τι του φανεί, λόγω Στεφανή.
0: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
3: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή, ό,τι του φανεί, λόγω Στεφανή.
0: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
1: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
0: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
1: Ναι, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
7: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό φοροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα για γονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Πολύ λαού.
1: Οργή Θεού.
8: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
1: Τι προβληματισμό έχεις?
8: Έχουμε τα στενά του ορμούς τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
1: Είναι στενά.
9: Τα στενά του ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
8: Έχουμε το σκατάρ, έχουμε τα αραμυράτα, τα κακομυράτα, το μάντο γλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
1: Λαντέ.
8: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα. Μητσοτάκη, αφού έχει διυλιστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διυλίζουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
1: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
8: Από Τσόλι.
1: Έλα, αστεία τώρα.
8: Τι κάνετε από Τσόλι μου?
1: Τι θες?
8: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
1: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
8: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
1: Ο Σιριζέος είσαι.
8: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
1: Έλα, μωρέ. Τώρα πού είσαι, πού έχεις καθεί?
8: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
1: Ωραία, άστο αυτό, πού έχεις βρεθεί?
8: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
1: Εγώ, εσύ.
8: Ενόψη.
1: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
8: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ
10: πολλές τέτοια πράγματα. Ήταν να ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα, ο ηγέτης, ο Μέγας.
11: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
10: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρές του ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
10: Όχι, όχι.
1: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Καλημέρα σας, να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε Ιταλία, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήτανε Παλαιστής αυτός, πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογη θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO, το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη, πάλι ο Τραμπ ξεκινάει και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, για.
5: Έλα, Πασόλη μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Στυλίος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Είναι απίστευτα καράγκιος. Για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Τη διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσεις τώρα και εσύ, μωρ κακομύρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι παραπεί.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, πάμε να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Δεν λέτε και άμα μιλήσετε λίγο. λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα?
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερος του Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασκής.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμαει στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός?
1: Εντάξει.
2: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ, τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσείς τι τζάμπα θέλετε, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί
2: δεν πιστεύω. Κάτι... τόσο ζώα είναι, ρε γάμο, δηλαδή τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
7: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
8: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μπράβο!
8: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
8: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
7: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ, εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
7: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
7: Μα και αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Αν χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
9: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
7: Άκουσε, ρε, δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρυσοκπληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
7: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
7: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού του Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκόνεις.
7: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
7: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει, εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι να ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω τον Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Mm. Να καθόμαστε να οικετεύουμε τον Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
7: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του πτήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση, γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Βρίσκεται το κινητό.
2: Τι σχολή είσαι?
1: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες.
2: Σε κάθε χωριό.
1: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου, στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστε αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, τι κάνει.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν μας ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Ναι, εκεί δεν βγάζεις άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
4: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: γιατί
5: καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
5: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα?
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα. Τι συζητάμε?
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρα τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έξω να λέει ότι ήμουν όμορφος. Λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Μετά ανακοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Κατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
2: Α,
1: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
2: Ουε.
1: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
2: Ουε, ουε και δεις.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι τους ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω, τα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά...
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσος.
7: Ρεντάει να πούμε, τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες, τρέχει τίποτα?
7: Λοιπόν, άκουσε με και άκουσε με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
7: Συγγνώμη με τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
7: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
2: Ναι, τι συζητάμε. Έχουνε...
8: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
7: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα ετώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
7: Είναι, η άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε, είναι μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
7: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά έκανες φάση σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
7: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλε Iron Maiden, μην τραπείς.
7: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σα, να πούμε, και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
5: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
7: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έχεις τα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ, βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στο τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος, το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
7: Πρέπει να το πας για παϊδάκια, να το κάνεις στο τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
7: Να λαδώσεις τον περάκι του. Έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
7: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
7: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει το πουθενά, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες,
2: τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
7: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και όλα τα λοιπά, δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει και ο Άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Αν τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
7: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
7: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, another of the beast.
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
7: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, ε, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
7: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
9: Απόστολε!
2: Έλα!
9: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
9: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
9: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
2: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από οπουδήποτε!
9: Α, αυτό έχει!
2: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από το μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
9: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
4: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Την επιδότηση του Fuel Pass.
5: 2 ευρώ το μήνα.
4: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
5: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
6: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Yeah.
0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για yeah, κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγκελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω, σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό

0: σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί, το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και στην αυλία πρόσφατα.

0: μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Στον λίγο σύγχυση, αλλά οκ.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά,
2: μόνο,
1: είχα εγώ και την πουλί.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνεις μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη προπία με σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή άμα δεις τι θα γίνει μετά θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή για να το... εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: λειτουργεί. Αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη του Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Ωραία, δεν έχω. Άμα είχα δώσει λίγα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση και λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Θερσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γνάτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ευγανία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερο μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ε, πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.

0: ταξίδι. Λυπάμαι.
1: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
0: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
2: Ναι.
3: Λέγεται.
2: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.
3: Τι

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σπιτιού μου, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είναι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήθελες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι,
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα σε Seek and Destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Τώρα The Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατά.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: ώρα είναι 10:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

later, all the peoples of the world will have to discover

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν από τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

7.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Τη υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τι μικρέ επιχειρήσει με τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ προσανατολίζονται η κυβέρνηση και η ΑΔΕ. Μεταθέτοντα ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στην 1η Μαρτίου του 2027. 47 νέα εγχώρια κρούσματα τη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια τη τελευταία εβδομάδα στη χώρα μα. Ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2026 έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενεί με λίμωξη από τον ιό. Σε εξέλιξη κυρία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφανου Μάνου από τον ιερό Ναό Μεταμορφώσεων Σωτήρου στο κεφαράκι τη Κυφσιά, που πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε πως ο κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες diesel έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας. Στα αθλητικά, με φόντο την πρόκριση στις League Face, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες των play-off για το Conference, ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραντ στις 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με τη Τσέχικη Χράνε Τσκάλαβε στις 9.30 για το Europa. Επίσης όφη για το Europa με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας στις 9. Κλείνει τον Μπάμπι Λυκογιάννη για αριστερό μπακ ΑΕΚ. Η Ένωση έφτασε σε συμφωνία με τον 33χρονο Έλληνα αριστερό μπακ που είχε μείνει ελεύθερος από την Πολώνια.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Πτώση 0,14% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1691 ισοτιμία ευρώ δολάριου. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

Μεσημεριάσαμε 12 και 5 πρώτα λεπτά εδώ ώρα τρίτη για τις ηχομηθείες μας στα παραπολιτικά σου 90,1 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Τον γελάει η Παναγιώτα. Έχουμε ριζώσει εδώ και οι δύο. Την Όλγα Καλατζή επίσης στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Την Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 211 10 80 880 και το mail μας που είναι για τα μηνύματά σας. Καλοδεχούμενα τα μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

μας έλεγε, ρωτήστε τον καθηγητή οικονομικών όταν μιλούσαμε με τον κύριο Ζαρωτιάδη ή κάποιο πολιτικό, για συγκεκριμένα μετρήσιμα μέτρα που βελτιώνουν την οικονομική ανάπτυξη και όχι επιδόματα. Τον κύριο Ζαρωτιάδη πάνω μου δυστυχώς δεν προλάβαμε ούτε αυτό που θέλαμε να το ρωτήσουμε, γιατί ήταν κακή επικοινωνία μας και τελικά διακόπηκε και δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε σε αυτή, αλλά είναι ένα κεντρικό ερώτημα αυτό που λες βέβαια. Ανακοινώθηκε και είναι σε ισχύ το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, αυστηροποιείται κάπως το πλαίσιο και αυτό είναι καλό, έστω και κατόπιν εορτής σε μερικές περιπτώσεις δηλαδή. Γιατί διαπιστώνεται για παράδειγμα ότι δεν αντέχει άλλο η έβεια, ότι χρειάζονται αυστηροί κανόνες και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού για να μπορέσει να συνδυαστούν οι ΑΠΕ με την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, να σας πω, ας πούμε, πού θα απαγορεύονται τα νέα φωτοβολταϊκά που βλέπουμε, χωράφια που έχουν φυτρώσει φωτοβολταϊκά, θα μου πείτε, κάνουν δουλειά συγκεκριμένη. Ισχύει. Να δούμε όμως πού θα απαγορεύονται. Για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λοιπόν, δημιουργείται με το νέο νομοσχέδιο ενιαίο καθεστώς αποκλεισμού σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε εθνικούς δρυμούς, μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε περιοχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περιοχές άνευ δρόμων, σε ακτές κολύμβησης. Εκεί θα απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά. Και προστίθενται και ιστορικοί τόποι, αρχαία νεότερα προστατευόμενα μνημεία κτλ. Τώρα, ειδικά για τα πλωτά φωτοβολταϊκά, αποκλείονται κατά δυτικά πάρκα, νεότερα ναυάγια, περιοχές αγκυροβολίας και τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Οι αλλαγές αφορούν και την έκταση που μπορούν να έχουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και θεσπίζεται για πρώτη φορά οριζόντιο ανώτατο όριο κάλυψης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, το οποίο ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασής της. Τα αιωλικά πάρκα τώρα, οι ανεμογεννήτριες, για τις οποίες πάρα πολλής λόγος έχει γίνει, που θα απαγορεύονται. Δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, σε υγρότοπους, σε μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε τοπία ιδιαίτερο φυσικού κάλους και πυρήνες εθνικών δρυμών, σε συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης και σε περιοχές χωρίς δρόμους και ακτές κολύμβησης.

στα αιωλικά πάρκα, προβλέπονται και για νησιά έκτασης μικρότερης των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Βέβαια θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, περιμένουμε να τις δούμε, για εκτός σχεδίου περιοχές όπου προβλέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Στις ζώνες αποκλεισμού έχουν προσθεθεί οι απάτητες παραλίες, ιστορικοί τόποι, προστατευόμενα αρχαία και νεότερα μνημεία και περιοχές υδροληψίας. Αυτό με τις παραλίες, έτσι κι αλλιώς στα βουνά δεν γίνονται τα αιωλικά.

Στα νησιά διατηρείται το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης από αιωλικούς σταθμούς στο 4% της έκτασης, όπως ήταν δηλαδή, παραμένει. Σε ορεινές νησιωτικές περιοχές προβλέπεται αξιολόγηση κατά περίπτωση. Τέλος πάντων, μένει να τα δούμε αυτά όλα. Αν όντως αυστηροποιείται, είναι καλό, γιατί δημιουργόταν η εντύπωση μιας άναρχης ανάπτυξης των ΑΠΕ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οπότε καλό είναι πάντα να μπαίνει φραγμός και κυρίως έλεγχος σε όλη αυτή την ιστορία.

σας πω ότι έσπευσε να σχολιάσει το νέο χωροταξικό ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελή, ο οποίος είπε ότι δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών.

0: λέγαμε χθες για την επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου στην παραλία της Γερακινής, όπου αφαίρεσε ομπρέλες και ξαπλώστρες που σύμφωνα με το Δήμο ήταν πακτωμένες εκεί σε δημόσιο χώρο και τις αφαίρεσε, και μετά από κάποιες ώρες πήγανε κάτοικοι της περιοχής, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και τις ξαναέβαλαν. Και η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε και διάφορα προκλητικά του τύπου ότι δεν μπορεί κάθε φορά να τις κουβαλάμε κάθε μέρα. Θα τις αφήσουμε εδώ. Άμα είναι έτσι, παιδιά, να αφήνουμε και την οικοσκευή στην παραλία. Δεν ξέρω, πραγματικά μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Λευτέρη Ταρκάση, είναι ο αντιδήμαρχος Πολύγυρου Χαλκιδικής. Καλημέρα, κύριε Ταρκάση.
1: Καλημέρα σας.
0: Εμείς, να σας πω την αλήθεια, χαιρόμαστε να βλέπουμε παρεμβάσεις σε παραλίες που υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και εμείς αυτής της άποψης είμαστε. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο σκοπός μας, ότι όλες οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες και προσβάσιμες. Mm-hmm. Και σκοπός μας δεν είναι να τιμωρήσουμε κανένα. Ο σκοπός μας είναι να αλλάξουμε την νοοτροπία των παραθεριστών, ότι μπορούν να πηγαίνουν στις παραλίες, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να καταλαμβάνουν το χώρο και να μην μπορούν και οι υπόλοιποι που θέλουν να προσεγγίσουν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Και εδώ και χρόνια κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Κάθε χρόνο, αφού πρώτα προειδοποιήσουμε όλους τους λουόμενους ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, όταν βλέπουμε ότι η κατάσταση γίνεται όλο ένα και χειρότερη, κάνουμε την παρέμβασή μας.
0: Μαζέψατε γύρω στις 100 ομπρέλες και τις διπλές ξαπλώστρες, φαντάζομαι, από την παραλία.
1: Ναι. Ένα τέτοιο αριθμό περίπου μαζεύτηκε. Ναι.
0: Τώρα, αυτές οι ομπρέλες είναι κατοίκων της περιοχής που έχουν το εξοχικό τους εκεί, ή είναι ανθρώπων που νοικιάζουν σε τουρίστες σπίτια ή Airbnb με καταλήμματα, τέλος πάντων?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Υποθέτω ότι είναι λίγο απ' όλα. Σίγουρα, και αυτό που θεωρούμε δεδομένο, σίγουρα δεν είναι από ανθρώπους ντόπιους της περιοχής, όπου οι ίδιοι θέλουν οι παραλίες τους να είναι προσβάσιμες, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να έχουν μια πολύ ωραία εικόνα για την περιοχή τους και για να περάσουν καλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να κάνουν τις διακοπές στην περιοχή.
0: Γιατί διαβάζοντας και ψάχνοντας το θέμα, βρήκαμε και ότι είναι από κάποιους που νοικιάζουν καταλήμματα και χρεώνουν εξτρά στους τουρίστες.
1: Πολύ πιθανό,
0: και αυτό.
1: Πολύ πιθανό, έχουμε και τέτοιες πληροφορίες, μας έχουν αναφέρει και τέτοια πράγματα, αλλά αυτά δεν μπορούν να αποδειχτούν εγγράφως κάπως ή οτιδήποτε άλλο. Σου λέει κάποιος κάτι, ναι, έχουμε ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο και πολύ πιθανό να γίνεται. Δηλαδή πέρυσι θυμάμαι που αντίστοιχα κάναμε μια τέτοια είδους παρέμβαση. Είχαμε σηκώσει συγκεκριμένες που ήταν του ίδιου χρώματος και τα λοιπά και μας ανέφεραν ότι εμάς μας το είχαν κάνει έτσι. Βέβαια αυτά δεν ξανατοποθετήθηκαν ποτέ μετά.
0: Mm-hmm. Τώρα εδώ πήγαν και ξανατοποθέτησαν, είδα και δηλώσεις στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορούμε να τις κουβαλάμε κάθε μέρα. Πραγματικά αυτό είναι και λίγο θράσος, ας πούμε.
1: Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για νοοτροπία και μιλάμε για το πώς πρέπει ο πολίτης να βλέπει και ο ίδιος από τη δικιά του πλευρά το τι εννοούμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μπορούμε να το έχουμε αυτό

0: το αγαπώ για όλους τους πολίτες. Εννοείται ότι αν δούμε ότι η κατάσταση ξαναχειροτερεύει θα ξαναπαρέχουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου.
1: Άρα τώρα σε τι φάση βρίσκεται η παραλία της Γερακινής, δηλαδή αφού τις ξανατοποθέτησαν, έχετε πάει και τις έχετε ξαναπάρει?
0: Ξανατοποθέτησαν λίγες και εννοείται ότι θα ξαναπαρέμβουμε όπου χρειαστεί και όχι μόνο στη Γερακινή και σε άλλες παραλίες που θα δούμε ότι ξανατοποθετούνται.
1: Μάλιστα. Σε άλλες παραλίες όπως, κύριε Ταρκάση,
0: το Δήμο μας.
1: Ναι, του Δήμου σας.
0: Ο Δήμος μας δεν είναι μόνο η παραλία της Γερακινής, έχουμε παραλιακό μέτωπο και στις Καλύβες και στη Μεταμόρφωση, στα Ψακούδια.
1: Υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση φέτος?
0: Υπάρχει τουριστική κίνηση, υπάρχει, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταρκάση.
0: Τίποτα, να είστε καλά. Καλό καλοκαιριού.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Από Δήμο σε Δήμο πάμε, γιατί είναι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές που γίνονται. Και αυτό που γίνεται στο Σουφλί έχει άλλο χαρακτήρα και είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα χωριουδάκι, η Ρούσα του Σουφλίου, όπου οι κάτοικοι ανέλαβαν να βοηθήσουν και να χτίσουν όλοι μαζί σπίτι για ένα νέο ζευγάρι που εγκαθίσταται στο χωριό. Δηλαδή είναι τόσο ωραία πρωτοβουλία και με στόχο και να μην ερημοποιείται το χωριό, αλλά είναι τόσο πολύ μια κίνηση αλληλεγγύης αυτό από την πλευρά των κατοίκων. Οπότε αναζητήσαμε για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό το Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Γεια σας κύριε Καλακίκο.
1: Χαίρετε, χαίρετε από το όμορφο Σουφλί, με τον όμορφο οικισμό τη Ρούσα, που εκεί βλέπετε ότι ένας οικισμός γίνεται μια οικογένεια. Άρα λοιπόν μεταξύ τους υπάρχει αγάπη, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και διάθεση προσφοράς. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει αυτό τον οικισμό και θέλω να πω ότι αυτή η αγάπη είναι τρόπος ζωής, το να βοηθάνε όποιος έχει ανάγκη και να στηρίζει ο ένας τον άλλον είναι, είναι τρόπος ζωής σε εκείνον τον οικισμό.
0: Α, είναι δηλαδή, έχει παρελθόν αυτός ο οικισμός έτσι σε εκφράσεις αλληλεγγύης και συμπαράσταση του ενός τον άλλο.
1: Οι αρχές και αξίες αυτού του οικισμού κρατιούνται για πολλούς αιώνες και νομίζω ότι κάθε γενιά μεταφέρει στις επόμενες γενιές αυτή την προσφορά. Αυτό που θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, δραστηριότητες που όλοι βάζουν την προσωπική τους εργασία και συμβάλλουν στο να στηρίζουν νέα ζευγάρια ή άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη, γίνεται σαν μια γιορτή. Έρχονται και από άλλες περιοχές που κατάγονται από αυτόν τον οικισμό προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί οι γυναίκες ετοιμάζουν το φαγητό και παίρνει μια διάσταση γιορτής και είναι ένας τρόπος να ξαναβρεθούν πάλι όλοι μαζί και να έχουν να συνεχίσουν να έχουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ τους, της αγάπης και της αλληλεγγύης που τους διακρίνει. Και πρέπει να πούμε ότι από τους 31 οικισμούς που έχει ο Δήμος Σουφλίου είναι ο μόνος οικισμός που δεν έχει μείωση πληθυσμού, αντίθετα έχει αύξηση πληθυσμού. Άρα λοιπόν την κοινωνία.
0: Γιατί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι,
1: Είναι δεμένοι. Είναι δεμένοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην βρίσκει κάποιο γείτονα ή κάποιον άλλον συγκάτοικό τους εκεί στις περιοχές που να μην έχει διάθεση να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν η αγάπη τους δένει, μπορεί τα σπίτια να χτίζονται από υλικά, αλλά η κοινωνία εκείνης της περιοχής είναι δεμένη από αγάπη, που εγώ πολλές φορές σαν δήμαρχος σε δύσκολες στιγμές, όπως είχαμε πλημμύρες φωτιές, αναγκάστηκα και τους προσκάλεσα για να συνδράμουν, γιατί ξέρω ότι είναι πάντα σε ετοιμότητα και πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία όπου και όποτε χρειαστεί στα όρια του Δήμου Σουφλίου.
0: Είναι και πολυπολιτισμική κοινότητά τους έτσι κύριε Καλακίκο.
1: Μιλάμε για αυτοί οι άνθρωποι, είναι περίπου 3.000, είναι επεκτασίδες αλεβίτες, οι οποίοι κράτησαν τις αρχές και τις αξίες τους για πολλούς αιώνες. Η ελληνική πολιτεία, θα πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο έτος είχε έρθει και η κυρία Ζαχαράκη, που μετέφερε σχεδόν την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Ελληνικής Πολιτείας της αναγνώρισης πλέον αυτής της θρησκείας. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και φέτος ήρθε και πάλι η κυρία Υπουργός, που είχαμε την πλέον ότι αποκτάει νομική προσωπικότητα όλη αυτή η επιτροπή που δημιουργείται στο ΔΕΚΕ.
0: Είναι όλοι μπεκτασίδες και αλεβίτες ή είναι και διαφορετικές...
1: Είναι αλεβίτες μπεκτασίδες όλοι στη Ρούσα και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τόσες αιώνες κρατήσανε τη φιλοξενία αυτές τις αρχές και τις αξίες. Άρα λοιπόν αυτή την κοινωνία τη δένει αυτή η πίστη ότι και η υποχρέωση που έχουν της μεταφοράς από γενιά σε γενιά αυτές τις αξίες που παλιότερα και εμείς σε πολλά χωριά που όταν ερχόταν είτε πρόσφυγες αυτό που χτίζανε ήταν το σχολείο και η εκκλησία και μπορεί όλοι βάζανε την προσωπική εργασία, ήταν η προσφορά και θέλω να τονίσω ότι εμείς σαν Δήμο Σουφλίου οι κοινωνικές μας υπηρεσίες βοήθεια στο σπίτι δεν απασχολούνται σε αυτόν τον οικισμό, διότι ο γείτονας στηρίζει το γείτονα.
0: παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό πάντως. Ακριβώς. Και για τις άλλες κοινότητες και για τα άλλα χωριά και για την κοινωνία συνολικά δηλαδή.
1: Και για την κοινωνία, γιατί πραγματικά βλέπεις το χαμόγελο, βλέπεις τη θεστασιά, βλέπεις τη φιλοξενία και είμαι πολύ περήφανος που υπάρχουν τέτοιες συμπολίτες με τέτοιες αρχές και με τέτοιες αξίες σε μια κοινωνία που υπάρχει κρίση, που αν θέλετε υπάρχει αποξένωση, υπάρχει ο αρνητισμός και υπάρχει και επιθετικότητα. Εκεί
0: κύριε Καλακίδο, συνολικά και στο Σουφλί αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε πολλές φορές για ερήμωση της περιφέρειας και τα λοιπά, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί?
1: Το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σουφλίου. Αντιληφθείτε ότι σε μία δεκαετία είχαμε μείωση πληθυσμού 22% στο σύνολο. Βέβαια τα ορεινά, οι ορεινοί οικισμοί όπως είναι η Δημοτική Κοινότητα Δερίου είναι σταθεροί. Άρα λοιπόν μιλάμε οι παρεύρειες περιοχές, οι οποίες παρόλο που είναι πιο έφορες περιοχές, παρόλο που δεν είναι απομονωμένες περιοχές, έχουν μία μείωση στο 32%. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Έχουμε διατυπώσει πολλές φορές τις ανησυχίες, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι ένα νέο ζευγάρι αποφασίζει να μείνει σε μια περιοχή. Σε αυτό το ζευγάρι όμως, σε αυτή την περιοχή που είναι δίπλα στα βουλγαρικά σύνορα, έχουν ίδιες τις φορές, έχουν ίδια άδεια οικοδομής με κάποιον που βγάζει στην Αθήνα την αντίστοιχη άδεια. Γι' αυτό ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, θα πρέπει ασφαλώς να είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Όπως αυτό εδώ είναι φορολογικές ελαφρύσεις και αν θέλετε και ασφαλιστικές απαλλαγές και γιατί όχι κίνητρα για να γίνουν οι επενδύσεις ή ακόμα και οι ψηφιακοί νομάδες, γιατί όχι να δουλεύουν από ένα Σουφλί που έχει ένα πολύ ωραίο περιβάλλον από την πόλη του Μεταξού, που αυτή τη στιγμή παλιότερα ήταν η Ακρόπολη της Τράκης και η πολυπληθέστερη πόλη του νομού Εύρου.
0: Μάλιστα. Σωστά είναι αυτά. Κύριε Καλακίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα και σας περιμένουμε πραγματικά να έρθετε να δείτε και από κοντά αυτές τις κοινωνίες
0: οι οποίες ζουν
1: με αυτές τις αρχές και τις αξίες.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Κυβέρνηση χτενίζουν και ξαναχτενίζουν το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα κόμματα επίσης στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν τι και πώς θα εμφανιστεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Σχεδιάζει δύο εμφανίσεις, μία στις 2 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και μία περίπου μια εβδομάδα αργότερα για τη συνέντευξη τύπου. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι διεργασίες που γίνονται, είναι έντονες, είναι στο παρασκήνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα λέγαμε προχθές για τις κινήσεις της Ρένας Δούρου που διέγραψε την Ινα Κασιμάτη και ζητάει από την Όλγα Γεροβασίλη τη Δευτέρα να παραδώσει την έδρα της. Συμβαίνουν πολλά. Και στο παρασκήνιο συμβαίνουν και περισσότερα από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε στον έμπειρο Τάσο Παπά, συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο. Καλημέρα, Τάσο.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Εκτός από αυτά που είπες,
5: ναι,
6: θα έχουμε και άλλα πράγματα το Σεπτέμβριο.
5: Όπως.
6: Θα έχουμε το πρώτο κύμα των δημοσκόπησεων.
5: Βέβαια. Σεπτέμβριο ή τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τελικά.
6: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει ο κόσμος στις αιτίες του. Το κανονικό είναι να γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.
5: Κανονικά ναι.
6: Κανονικά ναι, για να δούμε και τι αποτύπωμα έχουν αφήσει στην συνείδηση του ελληνικού λαού.
5: Mm-hmm.
6: Βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης δεν προετοιμάζεται μόνο για την εμφάνισή του στη ΔΕΘ. Προετοιμάζεται για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη.
5: Σωστό.
6: Που θα κάνει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
5: Σωστό, είναι... σωστό. Και είναι η πρώτη φορά νομίζω που γίνεται στην Κρήτη, έτσι.
6: Ναι, ναι, στην έδρα του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Mm-hmm.
6: Κατηγορείται βέβαια ο Τσίπρας ότι πάει μια μέρα νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία πάει μια μέρα νωρίτερα για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να προλάβει έτσι και το ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό ισχυρίζεται ότι εμείς δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν έχουμε δηλαδή εκπροσώπη στη Βουλή, οπότε δεν μας πιάνει η διαδικασία που ισχύει για τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και έχουμε αυτή την κατάσταση τώρα. Βέβαια στην αριστερά υπάρχουν γνωστές διεργασίες. Αυτό που είπες για την κυρία Ρένα Δούρου, μια επίδειξη πυγμής απέναντι στην κυρία Κασιμάτη, η οποία έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Έχει φύγει για να πάει στο ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, ναι.
6: Για να πάει στο ΠΑΣΟΚ και να παραδώσει η κυρία Γεροβασίλη, που είναι στενή συνεργάτη και φίλη του κυρίου Τσίπρα, την έδρα της. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η κυρία Γεροβασίλη όπως το κάνανε άλλοι βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι περισσότεροι κρατάνε την έδρα και ανεξαρτητοποιούνται. Θα δούμε πώς θα γίνει στην πορεία. Υπάρχουν και διεργασίες στο εσωτερικό της ευρύτερης αριστεράς. Για παράδειγμα, η κυρία Ρένα Δούρου λέει ότι δεν μας χωρίζουν πολλά πράγματα. Περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν με την Νέα Αριστερά. Στην Νέα Αριστερά υπάρχουν στελέχοι, παλιοί υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν με καλό μάτι το ενδεχόμενο συνεργασία με το

0: Από την πλευρά όμως της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς που είναι ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, φλερτάρει περισσότερο με το ενδεχόμενο συνεννόηση με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη το ΜέΡΑ25.
1: Ναι. Οπότε είναι ρευστό το τοπίο εκεί.
0: Ναι, ρευστό. Και πρώτα απ' όλα από τις δημοσκοπήσεις θα δούμε πρώτα απ' όλα. Εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί. Θα δούμε τι γίνεται με τη δεύτερη θέση και να δούμε κυρίως ποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής. Γιατί είναι το μεγάλο στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ναι. Με τα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν κοντά στο 1% μακριά από την είσοδο στη Βουλή. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για τη νέα ηγεσία, την Τρόικα.
1: Διαβάζω ότι ανακοίνωσε και τους τομεάρχες τώρα η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και προσπαθεί να πείσει αυτούς που είναι ανεξάρτητοι και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και είχαν πάει στο κόμμα με τον κύριο Κασελάκη να επιστρέψουν. Υπόσχεται σοβαρότητα, συνέπεια και σχέδιο η κυρία Δούρου.
1: Τα ονόματα βέβαια που ακούγονται από αυτούς που είχαν πάει στον κύριο Κασελάκη ακούγονται τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πριν από λίγο καιρό τα ακούγαμε και προς το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι, και αυτοί εν πάση περιπτώσει έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο τραύμα από τον τρόπο, λόγω του τρόπου με τον οποίο εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Κασελάκης. Δεν ήταν και πολύ δημοκρατικός ο τρόπος. Η κυρία Δούρου λέει ναι, κάναμε λάθη και εμείς και εσείς, αλλά είναι ευκαιρία τώρα να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να πορευτούμε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την πίεση που ασκεί το κόμμα του κ. Τσίπρα στα αριστερά του πολιτικού τόξου.
1: Ο οποίος κ. Τσίπρας επιμένει και με μια διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση. Έτσι έχουμε τριλογία σε ντοκιμαντέρ.
0: Ως προς το περιεχόμενο δεν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Είναι,
0: πολλές κοινοτοπίες έχουμε, αλλά ως προς τη μέθοδο υπάρχει όντως μια πρωτοτυπία. Και ο κ. Τσίπρας υπόσχεται, γιατί πρέπει να απαντήσει και στην πίεση που δέχεται από τα υπόλοιπα κόμματα, ότι πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει τέτοια επικοινωνιακή καμπάνια. Έτσι, μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει πολύ χαρακτηρίζει, εκτός από το χαρακτηρίζει τον Τσίπρα Δούριο ή τον Μητσοτάκη, λέει ότι αποκαλεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη άνομη, μια εταιρεία με μετόχους μέλη της διαπλοκής και τον Τσίπρα σε ρόλο διευθύνου του Συμβούλου.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις και εκεί θα δούμε διάφορους εμφύλιους και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και μεταξύ Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, μάλλον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς θα είναι η πιο σφοδρή μάχη, έτσι που θα δούμε.
0: Ναι, ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το αντιμέτωπο, αν και προς το παρόν φαίνεται να κλείνει το κλίμα Ιώτα προς την αντιπαράθεση με την Ελλάς, γιατί αυτή είναι που απειλεί τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο νόμιζε ότι την είχε κατοχύρωση, αλλά στο παρελθόν θυμόμαστε ότι είχε απειληθεί και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας, και από το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού.
1: Έτσι είναι. Τώρα που λέμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκεί έχουμε έτσι μια τάση αποσύνθεσης τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, έχουμε αποχωρήσεις, παραιτήσεις, έχουμε καταγγελίες και από τις δύο πλευρές. Οι διαφωνούντες καταγγέλνουν έλλειμμα δημοκρατίας, συντονισμού και προσπάθεια ελέγχου του κόμματος. Από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού καταγγέλει τους ανθρώπους που ήρθαν για να εξυπηρετήσουν δικούς, για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς και μάλιστα καταγγέλει και ανθρώπους που ήρθαν με στόχο να διαλύσουν το κόμμα. Βέβαια όλα αυτά γίνονται χωρίς ονόματα και διευθύνσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το να καταγγέλεις γενικώς είναι σαν να μην καταγγέλεις κανέναν. Αυτές είναι οι γνωστές θεωρίες συνωμοσίας που είναι αρκετά δημοφιλείς στην Ελλάδα και όχι μόνο συνολικά στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην αριστερά. Είναι πολύ δημοφιλείς θεωρίες συνωμοσίας. Από το παρελθόν.
1: Ισχύει. Τώρα, αναφέρθηκες, ξεκίνησες μάλλον στην κουβέντα μας με το ότι περιμένουμε και το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί το λέγαμε από την άνοιξη ότι διαφορετικά θα βαρύνει ένα καλοκαίρι που θα περάσει ήρεμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, σχετικά ήρεμα. Διαφορετικά θα βαρύνει ένα καλοκαίρι που δεν θα πάει και τόσο καλά. Εδώ αυτή τη φορά αφήνουμε πίσω μας 10 ανθρώπους. Χαμένους.
0: 10 ανθρώπους και χιλιάδες στρέμματα και πολλά
1: στρέμματα για
0: και πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Βέβαια είναι θέμα προσέγγισης τώρα, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι καήκανε φέτος λιγότερα στρέμματα από ό,τι συγκριτικά με το παρελθόν.
1: Ή λιγότερα στρέμματα δασικής έκτασης, ας πούμε.
0: Δασικής έκτασης, ναι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου σύγκριση. Δεν μπορείς να λες ότι καήκε μόνο το 1% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Δεν είναι αυτό αριθμητική ή σοβαρή.
1: Ναι. Άρα θέλω να πω βαραίνει στην,
0: βαραίνει, προφανώς,
1: στην εκτίμηση των πολιτών αυτή η ιστορία.
0: Προφανώς βαραίνει και δεν πείθει το επιχείρημα της κυβέρνησης που συνεχώς της κάθε κυβέρνηση για να είμαστε ακριβώς δίκαιοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάει για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Το είπαμε και την άλλη φορά. Όταν ένα φαινόμενο εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες, πάβει να είναι έκτακτο, είναι τακτικό. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις προληπτική πολιτική. Προφανώς σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
1: Ναι. Να δούμε πόσο όλα αυτά που ζήσαμε

0: με τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να μετρήσουν και στο κομμάτι αυτό. Τώρα, η κυβέρνηση πάντως...
1: Το θέμα είναι να δούμε πόσο ψηλά είναι ακόμα το κόμμα Τσαποκής, γιατί όλα τα κόμματα, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ποντάρουν στους απογοητευμένους, απελπισμένους και θυμωμένους πολίτες που έχουν φύγει από τα κόμματά τους, από αυτά που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της εποχής. Εάν καταφέρουν να ρημουλκίσουν, να πείσουν, να τραβήξουν και να ρημουλκίσουν κόσμο στις τάξεις τους, τότε ενδεχομένως το κόμμα της εποχής να μειωθεί, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μειωθεί. Γιατί παραμένει πρώτο και αυτοδύναμο μέχρι τώρα, έτσι. Και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές που έρχονται από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα.
0: Ναι. Επίσης, πόσο θα μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, εκλογές και μετά θα χρειαστούν πάλι εκλογές από τις πρώτες στις δεύτερες. Δηλαδή, τι δυναμικές μπορεί να δημιουργηθούν?
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πάμε για την πρωτιά, αλλά ο στόχος μας είναι η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές και η πρώτη θέση στις δεύτερες εκλογές. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και αν χρειαστεί μπορεί να πάμε και σε τρίτες εκλογές.
0: Ποντάρει σε μια δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, από
1: ακριβώς.
0: Τον πρώτο.
1: Αυτό όμως είναι και το πλεονέκτημα της πλευράς Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Η συγκυρία δεν μας επιτρέπει να έχουμε την πολυτέλεια για περιπέτειες. Πρέπει να υπάρχει πρέπει κάποιος να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα? Μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην άλλη παράταξη βλέπετε ότι γίνονται εμφύλοι. Αυτό το δίλημα θα το παίξει μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.
0: Ναι, και με τη λογική ότι όσοι προχωρήσατε σε ψήφο διαμαρτυρία στις εκλογές τις πρώτες, ας πούμε, τώρα πρέπει να ξαναμαζευτούμε εδώ για το λόγο που λες.
1: Εκτός εάν βγαίνουν οι αριθμοί και το πρώτο κόμμα που ενδεχομένως πιθανότατα θα είναι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κόμμα που προέρχεται από τα σπλάχνα της. Δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αν βγαίνουν οι αριθμοί. Αλλά ο κ. Σαμαράς δεν μπορείτε να συνεργαστεί ποτέ με ένα κόμμα.
0: Ναι, φαίνεται πολύ δύσκολο να το δεχτεί.
1: Αρχηγός του οποίου θα είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Έτσι, αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο πραγματικά. Σενάριο επί σενάριο.
1: Δεν θα είχε νόημα ύπαρξης ο κ. Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
1: Εάν δεν υπήρχε ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του αρχηγού.
0: Ο οποίος δεν έχουμε νεότερα για το πότε αναμένεται να ανακοινώσει.
1: Όχι, όχι. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα το κάνει όταν, λίγο πριν να ανακοινωθούν οι πρώτες εκλογές. Θα μου πεις, ξέρει πότε θα ανακοινωθούν οι πρώτες εκλογές, γιατί το σενάριο περί πρώτων εκλογών το φθινόπωρο μπορεί να έχει υποχωρήσει, μπορεί να μοιάζει περισσότερο ανεμικό, αλλά δεν έχει εγκαταλειφθεί. Χρειάζεται όμως βέβαια μια ισχυρή αφορμή για τον κ. Μητσοτάκη, ώστε να μετακινηθεί από τη θέση του πάμε στο τέλος τετραετίας στο φθινόπωρο. Και μια ισχυρή αφορμή μπορεί να είναι τεχνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πρώτες εκλογές με επιλογή των κυβερνήσεων που ήταν στα πράγματα, οι οποίες επικαλέστηκαν εθνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Προσχηματικά το επικαλέστηκαν. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιου τύπου θέμα εθνικό για να προκηρυχθούν πρόορες εκλογές. Αλλά μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο.
0: Ναι, είναι και το κλίμα έτσι κι αλλιώς
1: είναι αρκετά
0: βαρύ. Δεν είναι ήρεμο αυτή τη στιγμή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, οπότε δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα φέρει αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Μένουμε στα σενάρια που κάνουμε τώρα, λοιπόν.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Και από Σεπτέμβρη τα νεότερα, νομίζω, θα έχουμε. Έτσι.
1: Okay,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

ταξίδι πήγαμε με τον Σοκράτη Μάλαμα. Να σας πω ότι διαβάζω πως οριστικοποιήθηκε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Είναι αυτό που μας έχει τάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα γίνει από τις 31 Αυγούστου, δηλαδή σε, πόσο έχουμε σήμερα, σε 11 μέρες από τώρα. Θα είναι μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Θα ισχύσει ως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει κλειδώσει και φαίνεται ότι οι μειώσεις, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζω, μέσω σταθμικά θα είναι γύρω στο 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ βάζουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Και να δούμε πού θα οριστικοποιηθεί η λίστα, δηλαδή ποια προϊόντα θα έχει ακριβώς, πόσους κωδικούς. Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί αυτό. Αναμένεται τώρα, λέει, να προσταθούν κάποιοι κωδικοί προϊόντων ακόμα. Μέχρι στιγμής ανέρχονται στους 1.100. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500. Τι περιλαμβάνει μέχρι τώρα η συμφωνία? Περιλαμβάνει κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Και είναι προϊόντα που είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως καταλαβαίνουμε, και μακάρι εκεί να ισχύσει σε αυτά, λοιπόν, γιατί έχει σημασία και όχι σκαβουροδαγκάνες. Περίπου 60 προμηθευτές, διαβάζω στο ρεπορτάζ, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα είναι, νομίζω, και αυτή η συμφωνία στο πλαίσιο των συμφωνιών κυρίων. Δηλαδή δεν θα είναι επιβολή από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι μια συμφωνία καλής θέλησης, ας πούμε, από τις δύο πλευρές. Αρκεί να λειτουργήσει, τέλος πάντων. Οτιδήποτε μπορεί να ανακόψει την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενο. Πάμε για το διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα, και θα είμαστε πίσω σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

Αύγουστος του Παντελή Θαλασσινού, γιατί Αύγουστος είναι ακόμα, μην το τελειώσουμε και προώρα. Είμαστε και εμείς που τώρα θα πάρουμε την αδειά μας, εδώ η Παναγιώτα, εγώ, είμαστε ένας, τέλος πάντων, μικρότερος πληθυσμός, αλλά

Σας έλεγα ότι την ώρα που μιλάγαμε με τον Τάσο Παπά, σας έλεγα ότι ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, τέλος πάντων, αν θέλετε να το γνωρίζετε, να σας πω: 3-4 εξωτερικών και άμυνας Ιρεναδούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναλαμβάνει τομεάρχης διαφάνειας. Ο Νίκος Παπάς οικονομικών και ανάπτυξης. Εσωτερικών ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Α, συγγνώμη, ο Παύλος Πολάκης είναι και διαφάνειας και υγείας. Έτσι, γιατί έχουν μείνει 10 τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα. Σωστό. Ο Χρήστος Γιαννούλης μεταφορών και υποδομών, ο Γιάννης Αμανατίδης παιδείας, η Έλληνα Κρήτα δικαιωμάτων και ισότητας, νομίζω ήταν κιόλας εκεί, και ψηφιακής πολιτικής η κυρία Κρήτα. Και ενέργειας ο κύριος Γιαννούλης, βέβαια είναι... Πολλοί έχουν αναλάβει από 2 τομείς.

Αυτός είναι ο George Harrison που αποδεικνύει ότι όλα τα μέλη των Beatles είχαν ξεχωριστά ταλέντα, έτσι, και ο καθένας έκανε και δικιά του καριέρα μετά, και είχαν έτσι, ήταν μουσικές, ισχυρές μουσικές προσωπικότητες όλοι.

Μέσα σε όλα έρχονται και οι ειδήσεις με τα κατορθώματα διαφόρων θερμόαιμων στα πανηγύρια, από αυτόν που μπήκε με Κλάρκ μέσα με πιάτα την ώρα που τραγουδούσε η τραγουδίστρια. Στο αντίριο άγριο ξύλο πέσανε τραπέζια και τα λοιπά. Εντάξει παιδιά, ηρεμία, πάτε για να διασκεδάσετε υποτίθεται. Δηλαδή άμα είναι να καταλήγουμε να πλακωνόμαστε στο πανηγύρι. Συνοδεία Κλαρίνου πάντα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα αποχαιρετήσω την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ξεκινάει την αδειά της, έτσι, αυτό είναι, εδώ, τελειώνει για αυτό το καλοκαίρι αυτή η καριέρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί όλες αυτές τις ημέρες, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εσείς να είστε όλοι καλά, αύριο εμείς 10 το πρωί, εδώ θα τα ξαναπούμε, 10 με 1 έχουμε ραντεβού για να σας ενημερώσουμε, να σας κάνουμε παρέα, να μας κάνετε και εσείς παρέα και να ανταλλάξουμε τα σχόλιά μας. Να περάσετε πάρα πολύ καλά.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
9: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιολάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
11: Ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
11: Παραπολιτικά.
10: Ναι, ναι.
11: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
10: Για βγάλτε.
11: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
10: Ωραία.
11: Λοιπόν, έχω να πω.
10: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
11: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
12: Γεια σου.
10: Γεια.
12: Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
10: Made ζητήσαμε.
12: Made, ζήτησε, δεν έχουμε made.
10: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
12: Όχι, καλά.
10: Made, Ace made.
12: Συγγνώμη, το δώσω το made για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
10: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
12: Όπως σου είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
10: Ξέχνα το.
12: Καλά.
13: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
10: Γεια χαρά.
13: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
10: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
13: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
10: Κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
14: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
13: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου καραγκιόζι.
10: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
13: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι λέει ο κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
10: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
15: Γεια σας.
10: Γεια σας.
15: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο?
10: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
15: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
10: Πάρ το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
15: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
10: Ναι, πολλά.
15: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
10: Έπαιζε την άλλη μέρα.
15: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
10: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
15: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε, αν δεν σας αρέσει.
10: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
15: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
10: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
15: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
10: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
15: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιού σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
10: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
15: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
10: Κι εγώ!
15: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
10: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
3: Έλα, μωρή Λουλού.
10: Όπα.
3: Τι έγινε?
10: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
3: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένεια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
10: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
3: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
10: Α, οκ.
3: Όταν πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
10: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
3: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες μου.
10: Α, εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
3: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
10: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
3: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
10: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
3: Ναι.
10: Μίλα μου λίγο ακόμα.
3: Φίλε, καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
10: Έλα, λέγε.
3: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
10: Κοίταξε
3: να
10: δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
3: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
10: Απ' την ίδια.
3: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικός.
10: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
3: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
10: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
3: Όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
10: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
3: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
10: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
3: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι πολιτικός και να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
10: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
3: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει. Αυτό το.
10: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
3: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
10: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει εσένα.
3: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να είμαι τον κολόδρομο, και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάνω, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
3: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
10: Θέσε.
3: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσαι, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μόλι μπορεί της λέει τι έκανε. Λέει πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μόλι κακούργα το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
10: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
3: Ωραία.
10: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
3: Ωραία.
10: Όχι.
3: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
10: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
3: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
10: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
3: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
10: Άντε, σε περιμένω.
16: Έλα, κουνούμα, λέ.
10: Έλα.
16: Σιγά, 300 χρόνια δεν παίρνω.
10: Σιγά, μωρή, υπερβολές.
16: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθείων. Ή μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχή. παιχνίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου και αυτά. Μπορεί να κάνουν και αυτές τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα τη συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
17: Έχεις τον άνθρωπο Διώρη και τον βασανίζεις.
18: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
17: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
18: Εκεί ήτανε.
17: Πεταμένα.
18: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
16: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
10: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
16: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
19: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
10: Επίσης.
19: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
20: Ο Χατζηθάφτης.
19: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
20: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
21: Τη βάψαμε.
10: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
19: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
10: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
19: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου.
10: Εντύσου λίγο.
16: Αποστολή.
10: Ναι.
16: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
10: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
16: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
10: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου. Ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
22: Για την έξοδα από την Μνημονιακή Επιτροπή.
16: Άκουστε,
10: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
16: Καταρχήν ένα ξεφτύλα.
10: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
16: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
10: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
16: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
10: Άμορο ψυχούλης.
16: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι

0: που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
0: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ταχθεί. Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
0: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
0: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, ναι, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Πολύ λαού!
2: Οργή Θεού!
4: Όχι ακόμα! Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε!
2: Τι προβληματισμό έχεις?
4: Έχουμε τα στενά του ορμού, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
5: Τα στενά του ορμού είναι πάρα πολύ στενά.
4: Έχουμε το σκατάρ, έχουμε τα αραμυράτα, τα κακομυράτα, το μάντοβρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Έλαντε!
4: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα, Μητσοτάκη. Αφού έχει γίνει σύρρος στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλίζουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
4: Από Τσόλι.
2: Έλα αστιατόρα.
4: Τι κάνετε από Τσόλι μου?
2: Τι θες?
4: Δεν κατάλαβες ρε μαλάκα κάποιος είμαι?
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός, ο Χουντέος.
4: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
2: Μα ο Σιριζέος είσαι?
4: Μπράβο ρε φιλάκι.
2: Έλα μωρέ, τώρα που είσαι, που έχεις καθεί?
4: Άστο γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό, που έχεις βρεθεί?
4: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ?
4: Όχι ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε?
2: Εγώ, εσύ?
4: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
4: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ σε ίδια πράγματα? Ήταν ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
6: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
4: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρός σου ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
4: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Άσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν η Παλαιστής και αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO, το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τα αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Πασόλη μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Στυλίος της Ιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά

0: τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες, έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες, εκείνο ξεφτύλασε ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Να μπεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα και έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
1: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
2: Ο ίδιος.
1: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Τη διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
2: Ισχύει.
1: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
2: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
1: Συγγνώμη.
2: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
1: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
2: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
2: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
1: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
2: Μπορείτε... Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
1: Σας πιστεύω κύριε.
2: Τέλος.
1: Καλό να μ' ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
2: Τι να μου εξηγείς τώρα και εσύ, μωρ κακομύρι, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
1: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
2: Και
1: είμαι οικοδόμος.
2: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
1: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
2: Το κολοπέδι, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι θες να κάνω τώρα.
1: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
2: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
1: Το 17 πού, στη χημεία.
2: Στον ταχτυρντή στα γόνατα.
1: Ορίστε.
2: Στον ταχτυρντή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε.
2: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
1: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
2: Έτσι μιλάω.
1: Τι είστε εσείς.
2: Νταΐς.
1: Είστε και νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
2: Ποιος είναι τόση ώρα.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
1: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
2: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιαννίδη μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
1: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασίς.
2: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πέστη.
1: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
2: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
1: Γιώργος Αθανασίου.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου.
2: Εκείνος που σε γάμα είσαι στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
1: Θα την κρεμάσω!
2: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
3: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
2: Εντάξει.
3: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέτε έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσείς τι τζάμπα θες, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις είναι. Και δεν ντρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουνε ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
2: Ναι, γιατί
3: να
2: μην πιστεύεις.
3: Τόσο ζωά είναι ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
5: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
5: Να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει. Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
5: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Μισό λεπτό ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό δεν κοιμάται σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
2: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε. Αν όχι αυτός οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
2: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
6: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
4: Άκουσε ρε, δεις αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρυσοκπιωρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες, έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
2: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
4: Με φιλαράκο άκου, έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το συστηματώδες, το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες, στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια, αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
2: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
4: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
2: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού του Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
4: Άσε με να μιλήσω, άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις.
2: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
4: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει, εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Μάλιστα. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
2: Στο σπίτι μας ήρθε.
4: Τι είπε η βούλτευση? Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Τώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ναι, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας.
6: Είμαι στο κινητό.
7: Τι σχολή είσαι?
6: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
7: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο. Και εσείς σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
6: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε εκτός αγκάλες.
7: Σε κάθε χωριό.
6: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
7: Από όλους ο γεννηματάς σου, στο μυαλό.
6: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε εκτός αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
7: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστε αυτά.
6: Τι, άντε, όχι, τι κάνει.
7: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
6: Τι λες, ρε.
7: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, αποστολή. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
7: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
6: Το ίδιο.
7: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
6: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
7: Α, πόσο είσαι τώρα?
6: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
7: Καλά είναι.
9: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
7: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
9: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
7: Ωραία.
9: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
7: Περαστικά σου.
9: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
7: Ναι, εκεί δεν βγάζεις άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
9: Δεν άκουσα.
7: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
9: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
6: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
7: Από τι, έλεγες και πριν?
6: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
7: Α, εσύ είσαι?
6: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
7: Α, τι καλά.
6: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
7: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
6: Ναι,
7: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
6: Ναι.
7: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
6: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
10: Καλείστε εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
11: γιατί
10: καταλάβω.
11: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
10: Τι είχατε κάνει?
11: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα?
6: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
7: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
6: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έξω να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
7: Κάνα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
6: Ναι, ωραία, εντάξει.
7: Κατοκατάσταση.
6: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
7: ουέ.
6: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
7: Ουέ, ουέ και δεις.
6: Εντάξει, γιατί κάποιοι τους ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
7: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
6: Εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
7: Λοιπόν,
6: κάτι κλαίγεται, αλλά...
7: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσος.
12: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
7: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
12: Λοιπόν, άκουσε με και άκουσε με πολύ καλά.
7: Ναι, για να δω.
12: Συγγνώμη με τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά...
7: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
12: Αυτό που σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
7: Ναι, τι συζητάμε. Έχουνε...
13: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
12: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα ετώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχεις καταλάβει. Να το ξέρετε.
7: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
12: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι Μετάλλικα.
7: Μου άρεσε, ναι.
12: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε φτάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
7: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
12: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα. Μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
7: Iron Maiden, στείλε Iron Maiden, μην τραπείς.
12: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σου να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
7: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
7: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
12: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσέ το. Και βασικά έξω θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στο τζάμπα να πούμε.
7: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
12: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να του κάνεις το τραπέζι.
7: Α, και παϊδάκια.
12: Να λαδώσεις τον περάκι του. Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργάτη κάδε στη σήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
7: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
12: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
7: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
12: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
7: ναι.
12: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, οπότε άμα γίνει κάποια μαλακία δεν καταγράφει αυτό πουθενά, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, οικοδομές και μαλακίες,
7: τώρα τι, θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
12: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα και τα λοιπά δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέσουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
7: Okay.
12: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
7: Ναι.
12: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, Another of the Beast.
0: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
7: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
12: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
7: Α, στη Λουκά παίρνεις, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
12: Ανάγκη έχεις εμένα. Αν είναι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονές σου.
7: Τέλος πάντων.
12: Λοιπόν,
7: να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
14: Απόστολε!
7: Έλα!
14: Καλησπέρα!
7: Καλησπέρα, ποιος είναι?
14: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
7: Καλά!
14: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
7: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
14: Α, αυτό έχει!
7: Για την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
14: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
17: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί, λοιπόν, με 16 λεπτά το λίτρο. Φέρτο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
18: Την επιδότηση του Fuel Pass.
19: 2 ευρώ το μήνα.
18: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
19: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
20: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται. Θα τον παίξω κι εγώ.
4: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
2: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Yeah.
0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Με να νουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι

0: Γεια σας, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και στην αυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου, κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ και την
2: πουλί. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνεις μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσουν υπηρεπία με σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή άμα δεις τι θα γίνει μετά θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή για να το... εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: λειτουργεί. Αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ. Εμπειρίες θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη του Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα βασίλεινα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χασί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χασί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Γρανά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μία!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε.
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Φιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
12: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
10: τον πουλο.
7: Βγάλ' τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
13: Ξίδι, λυπάμαι. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
15: Ναι.
1: Λέγεται.
15: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι ακούς έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.
1: Κι

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τσίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορεί, σε ξέρω από το Sky.
1: Α.
0: Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Πήγες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
5: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και σπαστά στην άτα για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα σε Seek and Destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
8: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καρατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας αν θέλετε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα. Και 211-1080-880 είναι το τηλέφωνο μας. Λοιπόν, έχω απέναντί μου μια κυρία η οποία έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και σπουδαία ιστορία θα έλεγα στο ελληνικό τραγούδι και η οποία είναι και φοβερός character. Πάντα ήταν μια έτσι ιδιαίτερη περίπτωση που δεν έβρισκες κάτι να πεις μου θυμίζει και κάτι άλλο. Είναι ένα θέμα μόνη της. Ελένη Ροδά. Αξιαγάπητη. Ξέρω πόσο πολύ. Καταρχάς είχα ένα θείο, πρέπει να πω. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί σου.
1: Αχ.
0: Ναι, ναι, δηλαδή έλα λίγο πιο κοντά στον
1: τρόφωνο. Πέθανε.
0: Ναι, πέθανε.
1: Όλοι πεθάναν οι ερωτευμένοι μας.
0: Έλα τώρα, άστα.
1: Και οι θαυμαστές μου πεθάνανε.
0: Άστα αυτά, οι θαυμαστές σου ζουν και βασιλεύουν. Ζουν και βασιλεύουν. Είδα τι έγινε μόλις μπήκες εδώ.
1: Α, άλλου είδους θαυμαστές.
0: Όχι.
1: Εννοώ οι ερωτευμένοι.
0: Οι ερωτευμένοι. Δεν πεθάνω. Δεν το νομίζω. Εσύ παιδί μου είσαι από μόνη σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα. Πώς να σου το πω. Κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις. Αυτό δεν αλλάζει, ξέρεις.
1: Για τα καλά σου λόγια.
0: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Για όλα αυτά που μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Είμαι καλά.
0: Σε μια χαρά σε βλέπω.
1: Ναι. Είμαι καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο τη ζωή σου και την καριέρα σου από την αρχή.
1: Ναι.
0: Διότι εσύ, από ό,τι ξέρω, ηθοποιός ξεκίνησες να γίνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το όνειρό μου.
0: Για πες μου τα.
1: Εγώ μεγάλωσα με αυτό το όνειρο, ναι. Να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Έβλεπα πάρα πολύ κινηματογράφο, δηλαδή τον έβλεπα, όταν μεγάλωσα τον έβλεπα λίγο,
0: ναι.
1: Που είχαμε κάποιο χατζηλίκι,
0: ναι.
1: Γιατί μικρή τη ζούσα στα χωριά, που ήταν η μάνα μου δασκάλα.
0: Ναι, στην Καρδίτσα, έτσι, κοντά στην Καρδίτσα ήσασταν.
1: Ναι, γεννήθηκα, ναι. Στην Καρδίτσα, ήμασταν, ναι. Στα χωριά της Καρδίτσας, ήταν η μάνα μου και ζούσαμε εκεί γύρω στα χωριά μέχρι 6 ετών. Έζησα και έζησα πολύ ωραία με την μπομπότα, με τα δύσκολα,
0: ναι.
1: Που έγινε ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος, μετά πήγα στην Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Λάρισα ήταν οι θείες της μητέρας μου που τη μεγαλώσανε, γιατί είχε πεθάνει και αυτήν η μητέρα, και μεγαλώσανε και εμένα. Αυτές.
0: Και γίνεσαι ηθοποιός, δηλαδή από μικρό κοριτσάκι ήθελες να γίνεις ηθοποιός?
1: Θέλω να πω ότι δεν είδα, ναι.
0: Ναι.
1: Όταν μεγάλωσα λίγο, όλη η γειτονιά παίρναμε τα καρικλάκια και πηγαίναμε έξω από το θερινό κινηματογράφο, μακριά πίσω δηλαδή, σε ένα χωράφι, ανεβαίναμε στα καρικλάκια και προσπαθούσαμε να δούμε κινηματογράφο.
0: Για πες μας πούμε κάποιες ταινίες της εποχής.
1: Ρίτα Χέιγουρθ, ας πούμε, τον Ζαν Πιέρ Ρομόν, ήταν, ναι. Η αγάπη μου αυτός, ναι. Ο Ζαν Πιέρ Ρομόν, και μερικά μετά. Μετά μερικά έργα με τον Αλεξανδράκη που τον ερωτεύτηκα τρελά και ήθελα να πάω στην Αθήνα να τον δω.
0: Μάλιστα. Και πώς?
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν αθλήτρια,
0: ναι.
1: Στις ρήψεις.
0: Α,
1: σφαίρα,
0: στις
1: δίσκο, ακόντιο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και πήγα, ήθελα να γίνω γυμνάστρια, δεν ήθελα δηλαδή, αλλά ήταν μια αιτία για να πάω
0: στην Αθήνα, ναι.
1: Και να σπουδάσω και φιλόλογος.
0: Μάλιστα.
1: Η μαμά μου ήθελε φιλόλογο.
0: Τα σκάλα εκεί, ναι. Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου έλεγε να γίνει ό,τι θέλει, αφού είμαι ο πατέρας μου. Δεν μ' άφησε να γίνω αυτό που ήθελα.
0: Κάτσε, ο πατέρας σου μου λες, έλεγε να γίνεις ό,τι θέλεις. Γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί δεν σε άφησε να γίνεις ό,τι ήθελες?
1: Εμένα μ' άφησε ο πατέρας.
0: Α, σ' άφησε.
1: Ο πατέρας, ναι. Μου είπε, με έστειλε στην Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Και του είπα, θα πάω δραματική σχολή και να πας.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Είδες όμως.
1: Ο πατέρας του ήταν ο παπάς.
0: Ναι.
1: Ο Παπαδήμος,
0: ναι.
1: Που σκοτώσανε αυτόν και το γιο του, το σκοτώσαν οι Γερμανοί για αντιστασιακή δράση.
0: Μάλιστα.
1: Και του έχουν και το μνημείο στο Κεφισογόρο εδώ, που πήγαιναν προς τη Λιβαδιά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο παπάς ήθελε να κάνει το γιο του παπά.
0: Ναι.
1: Παπά με αξιώματα δηλαδή. Ναι. Αλλά ο πατέρας μου δεν είχε, ήθελε να γίνει πιλότος. Λοιπόν, έφυγε, κατατάχθηκε, πήγε εκεί, έδωσε εξετάσεις, τον πήραν εκεί, αλλά όταν ετοιμαζόταν να πάει για μετεκπαίδευση στην Αμερική, τον κατεβάσανε από το αεροπλάνο ο παππούς,
0: ναι,
1: μαζί με έναν ξάδερφό του πολιτικό τότε, τον Εφταξία. Και τον κατεβάσανε.
0: Τον κατεβάσανε για να,
1: τον
0: μην,
1: κατεβάσανε για να,
0: να μην,
1: μην
0: κάνει αυτό
1: Αμερική
0: που θέλει, για να,
1: ναι,
0: τον κάνουν παπά.
1: Πήγε, ναι,
0: ναι.
1: Και πήγε αυτός και έγινε χωροφύλακας.
0: Μάλιστα.
1: Στη σχολή νομοταρχών.
0: Ναι. Οπότε έχοντας υποστεί αυτός την καταπίεση από τον πατέρα,
1: ναι,
0: του να κάνει κάτι που δεν ήθελε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Δεν ήθελε.
0: Ήθελε, σου έλεγε σένα, πήγαινε γύρω.
1: Πήγαινε, γίνε, ναι, γίνε ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα. Έρχεσαι λοιπόν στην Αθήνα.
1: Έρχομαι στην Αθήνα. Εγώ ήξερα έναν, τον Αλεξανδράκη, και τον Κουζγούνι.
0: Ω, κατευθείαν στα...
1: Ο Κουζγούνης, ναι, Λαρισαίος,
0: ναι,
1: ήτανε κομπάρσος τότε.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στις ταινίες και καθότανε κομπάρσος.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς που τον βλέπαμε μόνο στο πανί, τον
0: θεωρούσαμε
1: Θεό. Σταρ.
0: Βέβαια.
1: Θεό. Πήγα λοιπόν κι εγώ, στο, πριν φύγω για την Αθήνα, στα αδέρφια του Κουζγούνι που είχαν φωτογραφείο και τους ήξερα,
0: ναι,
1: γιατί μου φωτογράφησαν μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί, τους λέω θέλω τη διεύθυνση του Κώστα. Μου δίνουν τη διεύθυνση του Κώστα στην Αθήνα και ξεκινάω κι εγώ. Πάω στον Άγιο Πανταλήμωνα πίσω, χτυπάω την πόρτα. Βγαίνει ένας ψηλός νεαρός, τι νεαρός, παραπάνω λίγο από νεαρό.
0: Ναι.
1: Λέω παρακαλώ τον κύριο Κουζγούνι. Μου λέει τι τον θέλετε. Λέω δεν είναι εδώ, μου λέει. Τον θέλετε κάτι. Λέω ναι. Θέλω να πάω σε μια δραματική σχολή. Α, θαύμα, μου λέει. Εγώ είμαι σε δραματική σχολή κινηματογραφική, το Σταυράκο. Εκεί. Θα έρθεις αύριο να πάμε μαζί. Με πήρε και πήγαμε στην κινηματογραφική σχολή του Σταυράκου. Εκεί αρχίσαμε τα μαθήματα. Είχα δάσκαλο τον Τίνο τον Δημόπουλο,
0: ναι,
1: και τον Λάμπρο τον Κωστόπουλο, εκτός από τους άλλους,
0: ναι,
1: ο οποίος Λάμπρος Κωστόπουλος με πήρε και με πήγε στο Ροντήρι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ροντήρης από τους μεγάλους θεατρανθρώπους της εποχής, κορυφαίος.
1: Ο μεγαλύτερος.
0: Ο μεγαλύτερος.
1: Ο μεγαλύτερος. Λοιπόν, μεγάλος και ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, πάω στη σχολή του. Του Ροντήρη δίνω εξετάσεις με την Άννα Κρίστη, με πέρασε, και μετά πάω και δίνω εξετάσεις στον Κουν,
0: ναι,
1: γιατί ήθελε ο παρτενέρ μου να πάει στον Κουν. Πάω, ναι, εκεί δώσαμε εξετάσεις και μου λέει ο Κουν, θα περάσεις, εδώ θα είσαι. Λέω δεν μπορώ, γιατί, μου λέει,
0: ναι,
1: γιατί είμαι στη σχολή του Ροντήρη, με πήραν εκεί. Α, μου λέει αν μετανιώσεις εδώ είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εγώ όμως πήγα στο Ροντήρη.
0: Στο Ροντήρη.
1: Μετά από λίγο μας πήρε ο Ροντήρης, μας έβαλε στο χορό,
0: ναι,
1: και αρχίσαμε περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Τι λες τώρα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Όταν λέω, δηλαδή εκείνη την εποχή, Ρωσία, που ήταν κομμουνιστικό καθεστώς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Ρωσία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σερβία, καλά Σερβία ήταν λίγο,
0: ναι,
1: ναι, αλλιώτικα. Εκτός από αυτού πήγαμε Αμερική, Ισραήλ, Τουρκία.
0: Γνώρισες όλο τον κόσμο τότε.
1: Όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής.
0: Κοριτσάκι ακόμα εσύ.
1: Κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: 20, 21, 22. Λοιπόν, ήμουνα 4 χρόνια στη σχολή, 3 χρόνια στη σχολή. Όταν τελείωσα τη σχολή με έβαλε και ήμουνα κορυφαία του χορού.
0: Μπράβο.
1: Και μετά έπαιξα και σε μερικές παραστάσεις στην Χρυσόθεμη.
0: Άρα τραγωδία παίζατε για να μου πεις τώρα, ναι.
1: Μύδια, Ηλέκτρα, Χοηφόρες, Ευμενίδες. Ήτανε εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Δηλαδή, πήγαινε, μας κάνανε ο Ροντήρης, ήταν μεγάλη φυσιογνωμία για τον κόσμο.
0: Κορυφαίος.
1: Ναι, μεγάλη. Όχι, ναι, μόνο σε εμάς, τον ήξερε όλοι.
0: Και εκτός Ελλάδος, βέβαια.
1: παίζαμε ένα μήνα σε κάθε μέρος και ήταν πάντα γεμάτο το θέατρο. Όχι από Έλληνες, δεν υπήρχαν Έλληνες.
0: Καλά, πάντα. Δηλαδή, κάτσε δύο λεπτά. Εσύ, μικρό κοριτσάκι, είχες μια τεράστια εμπειρία, σπάνια
1: ναι,
0: εμπειρία.
1: Είχα.
0: Και επίσης μια παιδεία, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ σοβαρή. Διότι όταν είσαι στο θέατρο, στο ροντήρι, ναι, παίζεις τραγωδία κτλ., η παιδεία σου γίνεται ενός επίπεδου πολύ ψηλού.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι. Με αγαπούσαν όλοι εκεί, ήμουν χαζό παιδί, ήμουνα βλαχαντερό τότε και δεν ήξερα πολλά πράγματα και με αγαπούσαν όλοι, ήμουν αγνό δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Με αγαπούσαν όλοι και με θέλουν όλοι μαζί τους. Η Κρινιό, η παπά, με ήθελε στο δωμάτιο, δεν ήθελε κανέναν άλλο να κοιμάται στο μαζί
0: της. Στο δωμάτιο, ναι.
1: Στο δωμάτιο, μόνο εμένα. Η Κρινιό η παπά ήταν τέρας μορφώσεως. Ήταν γραφέ βιβλία, ήταν η γυναίκα του Μουσούρη, του Σπύρου.
0: Που υπάρχει λοιπόν, το θέατρο Μουσούρη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που μου έλεγε «Δεν θα φοράς αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο». Κάθε μέρα μου έλεγε και κάτι. «Μη μιλάς έτσι, μη κάνεις έτσι». Αυτή μου δώσε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, με βοήθησε πάρα πολύ ο Φίβος, ο ταξιάρχης.
0: Ναι.
1: Ο Φίβος ο ταξιάρχης έπαιζε τότε ρόλους στο ροντήρι και ήταν σπουδαίος ηθοποιός. Και έκαναν παρέα με τον Φίβο και με τον Βεάκη. Έμαθα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ έχω μια απορία. Πώς φεύγεις από αυτό το κύκλωμα των θεατρανθρώπων πολύ ψηλού επίπεδου, έτσι, γιατί είσαι στην πρώτη κατηγορία τότε, έχεις μπλέξει με την πρώτη κατηγορία αμέσως, που δεν είναι απλό, και μάλιστα σε αγαπάνε όλοι αυτοί, και θέξει με την πρώτη κατηγορία αμέσως, που δεν είναι απλό, και μάλιστα σε αγαπάνε όλοι αυτοί, και θέλω να σε φροντίσουν.
1: Και ο Ροντήρης πιο πολύ από όλους.
0: Και ο Ροντήρης πιο πολύ από όλους.

0: Δεν έχει πολύ καλό ήχο, το λέω από τώρα, αλλά πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι, έστω λίγο, νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.

0: εκεί. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ελένη Ροδά μαζί μας, η υπέροχη Ελένη Ροδά που μας τα λέει υπέροχα μέχρι τώρα. Εδώ μας έχει διηγηθεί όλη της τη ζωή πριν ακόμα μπει στο τραγούδι. Και θέλω να μου πεις πώς λοιπόν φεύγεις από αυτό το χώρο το θεατρικό και πας και μπλέκεις με το τραγούδι. Μάλλον μπλέκεις. Έτσι όπως το λέω ακούγεται σαν ένα μπλέξιμο κακό. Πώς περνάς στο τραγούδι?
7: Μετά από το Ροντήρι έκανα ένα σφάλμα. Έφυγα από το Ροντήρι την στιγμή που ξεκινούσε η τουρνέ για τη Λατινική Αμερική.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά εγώ μου λέει η Τζόλη, είχαμε και τη Τζόλη την Γαρμπή που έκανε την παιδαγωγό και με συμπαθούσε και αυτή πάρα πολύ και μου λέει Ελένη, φύγε από εκεί να πάμε, θα πάμε μια τουρνέ με το, έκανε θείας ο Γιώργος Λευτεριώτης και παίρνει την πρωταγωνίστρια τη ζωή τη Λάσκαρη.
6: Μάλιστα.
7: Τότε είχε κάνει τις 2-3 πρώτες ταινίες.
6: Στα πρώτα ήταν, βήματα, ναι.
7: Ναι, μεγάλη
6: 60, υπόθεση. Το 60, 60 ναι. Κάτι ας πούμε. Ναι.
7: Ήταν το 65, μάλιστα. 64.
6: Ναι, είχε κάνει τον Κατήφορο και όλα αυτά και ήταν στάρ ήδη.
7: Θα πάμε, μου λέει, εκεί είναι ωραίος θείας ως μεγάλος. Τον κάνει ο Λευτεριώτης ο Γιώργος, ήταν τότε πολύ της μόδας ο Γιώργος. Πήγαινε να μιλήσει λίγο μαζί του. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά πήγα έτσι για να μιλήσω. Είδα τον Λευτεριώτη και τον ερωτεύομαι.
6: Άρα έρωτας είναι η αιτία.
7: Και τον παρατάω τα πάντα με το Ροντήρι. Βρε χρυσή μου, βρε καλή μου, τίποτα. Εκεί. Και παρδά και πάω με τον Λευτεριώτη. Ο Φίνος απαγορεύει τη ζωή να πάει στο θέατρο για να μην τη φθείρει. Και της έκανε εξώδικο και σταμάτησε. Φεύγοντας η ζωή, φεύγει και ο Χριστοφορίδης. Φεύγει η Τζόλη Γαρμπή. Φεύγουν και κάποια άλλη πρωταγωνίστρια μεγάλη.
6: Και ξεμένεις εσύ με τον έρωτα.
7: Έμεινε με τον έρωτα και παίρνουν κάποιους, ξέρεις, την Τώρα την Κωστίδου. Αν θυμάσαι που ήταν.
6: Ναι, αλλά δεν ήταν πάντως.
7: Όχι, δεν είχε παίξει πολύ στο θέατρο. Τη Ρία, τη Δελού.

0: έτσι, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μόλις είχαν τελειώσει τις δραματικές σχολές, και ξεκινάμε.
1: Disaster.
0: Ξεκινάμε. Ωραία. Παίξαμε στη Θεσσαλονίκη και μετά αρχίσαμε εξωτερικό. Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία. Και καλά. Ναι. Αυτά ήταν καλά. Μετά πήγαμε στο Χατάδε χωριό, στον Καταχά, στο άλλο και κάθε... Και πηγαίναμε και ξαφνικά βλέπαμε και άλλο θείασο εκεί.
1: Εσύ ερωτευμένη όμως.
0: Μπουλού... Εγώ, ναι, παντρεύτηκα κιόλα.
1: Παντρεύτηκες.
0: Τον παντρεύτηκα.
1: Μάλιστα.
0: Μπουλούκι. Είχαμε γίνει μπουλούκι πια. Δεν ήταν θείασο, μπουλούκι.
1: Ναι.
0: Ψάχναμε να βρούμε πού θα παίξουμε. Τέλος πάντων, μετά από ένα χρόνο χωρίσαμε τον Γιώργο και πήγαμε την Βίλμα Κύρου. Παίξαμε 8 γυναίκες κατηγορούνται, ωραίος θείασος, μεγάλος θείασος, ήταν και ανδρικός. Παίζαμε και ένα άλλο έργο που παίζαν και άντρες, ο Χρήστος ο Νέγκας.
1: Μάλιστα, με πιο γνωστούς πια.
0: Και ωραίος θείασος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί ήταν και η Τζόλι Γαρμπή, έπαιζε στις 8 γυναίκες κατηγορούνται και άλλοι κι άλλοι. Τέλος μια μέρα μου λέει η Κατερίνα Ιγόγου, που ήταν φίλη μου πολύ και παίζαμε μαζί και ήμασταν και στο ίδιο δωμάτιο, κοιμόμασταν. Μου λέει, η οποία ήταν πανέξυπνη.
1: Σπουδαία φυσιογνωμία,
0: και με πολύ
1: χιούμορ. Ναι, σπουδαία.
0: Λοιπόν,
1: η Κατερίνα Γόγου και συγγραφέας, ναι, και ένα
0: σωρό πράγματα. Τι να σου πω, το τι γέλιο έκανα μαζί, ναι, της, που έπαιζα κάτω. Ναι. Μου λέει, το βράδυ, μην πεις σε κανέναν τίποτα, μας έχει καλέσει εσένα και εμένα ο Μίκης Θεοδωράκης, που είναι στη Θεσσαλονίκη, παίζαμε Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε σε μια ταβέρνα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τι λέω. Πήγαμε λοιπόν στην ταβέρνα, καθόμουν δίπλα το Μίκη, φάγαμε τέλος πάντων και μετά άρχισαν το τραγούδι, ήταν όλο το κόμμα εκεί. Αρχίσαμε...
1: το κουκουέ, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Αρχίσαμε το τραγούδι, μου λέει ο Μίκης, Ελένη, με ενδιαφέρει πολύ η φωνή σου. Εγώ έχω τραγουδίστρια, μου λέει, αλλά θέλω μία λαϊκιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μόλις έρθεις στην Αθήνα θα έρθεις να με βρεις. Εντάξει. Εγώ λέω, εντάξει, ούτε πήγα βέβαια. Αλλά μια μέρα, μετά που πέρασε καιρός και κάνα εξάμηνο παραπάνω, πήγα στο στούντιο Αέρα να γράψω ένα τραγούδι και εκεί μέσα ήταν ο Μίκης. Μου λέει, δεν ήρθες. Λέω, ναι, φεύγω με αυτή την εβδομάδα. Θα έρθεις, μου λέει, να παρουσιάσεις το πρόγραμμα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πήγα, παρουσίασα το πρόγραμμα. Μετά μου λέει, σε λίγες μέρες φεύγουν, πάμε Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα κάνουμε, μου λέει, συναυλία και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Πράγματι. Και μετά από μια εβδομάδα μου λέει, θα πάμε στην Κεσαριανή και θα τραγουδήσεις τα τραγούδια. Μου διάλεξε τα Περβόλια, του νεκρού αδελφού, και δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Α, τον Παύλο και τον Νικολό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πήγα εγώ, με στέλνει στον... Εγώ δεν είχα ιδέα από μουσική, δεν ήξερα ότι υπάρχει εισαγωγή, υπάρχει ενδιάμεσα. Και νόμιζα ότι θα το έπαιρνα σβάρνα όλα μαζί, γιατί έτσι έκανα. Στο πουλμαν μέσα με το ροντήρι,
1: ναι,
0: τραγουδούσαμε εκεί, τραγουδούσαμε όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Μόλις πήγα εκεί και ο Διδύλης, ο μαέστρος, είδε ότι είχε να κάνει με άσχετη, δεν μου έδωσε και πολύ σημασία. Ούτε καν πρόβα δεν μου έκανε. Εντάξει. Παρουσιάστηκα εγώ εκεί, στην Κεσαριανή, τραγούδισα. Θεός και η ψυχή μου. Μου λέω, και δεν μπορούσα να πω με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ο Μίκης, βρε Ελένη, αφού σε βάζω. Ναι ρε Μίκη, πότε, όταν το χέρι σου είναι εδώ, γιατί είχε κάτι χέρια και, ναι, έκανε ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι.
0: Όταν το χέρι σου είναι εδώ, εδώ για εδώ. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, τι να πει. Τέλος πάντων, αφού ήμουν εκεί, με κράτησε, πήγαμε στην Κύπρο, άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω στο νόημα. Ήταν και ο Πουλόπουλος μαζί και μου λέει: «Καλά, ρε Ελένη, δεν μπορείς να μπεις. Δεν μου φτάνει η αναπνοή. Πάρει κοπτή αναπνοή μέσα, κρυφή αναπνοή».
1: Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω ναι. ότι εδώ περνώντας από ένα ερασιτεχνικού τύπου, ας πούμε, μπάσιμο ναι. στο τραγούδι, τελείως. Ενώ ήσουν επαγγελματίας ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Μετά ξεκινάει μια μεγάλη καριέρα στο τραγούδι σε σένα. Διότι εντάξει, με το Θοδωράκι δεν ταυτίστηκες.
0: Ναι.
1: Ταυτίστηκες όμως στη συνέχεια με μεγάλους λαϊκούς συνθέτες και κυρίως με τον Ζαμπέτα.
0: Ναι, πήγα μετά στις Μπουάτ.
1: Ναι.
0: Γιατί έγινε το 67, έγινε η δικτατορία.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μίκης. Εγώ μπήκα στις Μπουάτ,
1: μάλιστα.
0: της Πλάκας.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά άρχισα να,
1: δηλαδή
0: να προσαρμόζομαι.
1: Ένα νέο κύμα και τέτοια τραγούδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά ήμουν η πρώτη
1: ναι.
0: όταν που πήγα
1: ναι.
0: και μου λένε τι θα τραγουδήσεις. Εγώ είχα κάνει τότε κάτι συναυλίες με τον Βαμβακάρη.
1: Ναι.
0: Με το Μισάκι
1: ναι.
0: και με τον Παπαϊόν.
1: Και άρχισε να τραγουδάς πολύ... λαϊκά.
0: Ναι.
1: Επεμπέτηκα.
0: Πολύ, ναι. Ψήθηκα μαζί τους, μου κάνανε πρόβες, τραγούδισα στις συναυλίες και μετά μπαίνοντας μέσα στις Μπουάτ ήθελα να τραγουδήσω λαϊκά. Και μου λέγανε, μα είναι δυνατόν, επαναστάτησαν όλοι. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, εγώ θα πω τη Φραγκοσυριανή. Είπα τη Φραγκοσυριανή, έλεγα τη Φραγκοσυριανή. Σε λίγο καιρό τραγούδουσαν και οι άλλοι τη Φραγκοσυριανή. Ναι.
1: Γιατί τέριαζαν ουσιαστικά
0: ναι.
1: και τα ρεμπέτικα σε αυτό
0: βασικά,
1: το κλίμα.
0: Βασικά ναι. έλεγα, ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει τότε
1: ο Μάνος
0: Λοΐζος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το είχε εκδώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και του έλεγα, έλα να πάω να το πω. Και μου λέει, έλα τώρα, είναι να μας πάρουν μέσα. Ήτανε, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε το ανθρωπάκι.
0: Το ανθρωπάκι.
1: Ένα τραγούδι με το οποίο έχεις ταυτιστεί, είναι πολύ δικό σου.

0: Η Ελένη Ροδά είναι εδώ. Ακούσαμε τώρα μόλις ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και θέλω λίγο να μου μιλήσεις τώρα για τη σχέση σου με τον Ζαμπέτα. Πώς τον γνώρισες και ξέρω ότι αυτή η σχέση ήταν πολύ στενή. Τον αγαπούσες πολύ τον Ζαμπέτα και σε αγαπούσε πολύ και εκείνος.
1: Ναι.
0: Για πες μου.
1: Εγώ γνώρισα τους χορευτές. Το Δήμο και τον Προβιά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Μικρό μαγαζάκι. Λοιπόν, και με ψήνουνε μετά από τα διληνά που ήμουν εγώ να πάω εκεί. Εγώ πήγα, γνώρισα τον Ζαμπέτα, μου άρεσε πολύ ο Ζαμπέτας και είπα θα πάω εκεί. Ο Λαμπρόπουλος, ήμουν στο Λαμπρόπουλο τότε, έλεγε δεν είναι δυνατόν, όχι, εγώ θα πάω στο Ζαμπέτα. Τέλος πάντων πήγα στο χορό, σε αυτό το χώρο,
0: ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε μαζευτεί όλο το κολονάκι. Εγώ τότε ήμουνα και κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Εντάξει, είχα πολλούς θαυμαστές.
0: Ναι.
1: Ερχόντουσαν όλοι κάθε βράδυ εκεί, πουτούσαν λουλούδια, πράγματα. Τέλος πάντων, ο Ζαμπέτας ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Ήτανε.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καταρχάς, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Και βοηθούσε, ας πούμε, εκτός από τη δουλειά,
0: ναι,
1: που έδινε δουλειά σε όλους και τραγούδια από εδώ και από εκεί, βοηθούσε και τον κόσμο το φτωχό στο δρόμο. Και θυμάμαι, έβγαζε από την τσέπη του και το ρίχνε από πίσω
0: για να μην το
1: να μην βλέπει ο κόσμος.
0: Να μην δουν,
1: ναι,
0: ότι δίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλά, ότι ήταν τεράστιος.
0: Καλά, τρομερός συνθέτης, εντάξει, μοναδικός.
1: Δεν λέγεται.
0: Και σου έχει δώσει ωραία τραγούδια.
1: Μου έδωσε ωραία τραγούδια, ναι, και μου λέγε, σου δώσα τα καλύτερα μου τραγούδια. Έλενα Γιώργο, του λέγα, που έδωσε στον Αλίτη, που έδωσε αυτό, που έδωσε εκείνο. Εσένα σου δώσα τα καλύτερα μου τραγούδια. Αγαπούσα πολύ τη Βουρκωμένη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Βουρκωμένη Δευτέρα δεν έχει γράψει ποτέ Τσιφτεντέλη.
0: Ποτέ, πραγματικά. Εκεί τα Ζαμπέτα.
1: Τα αντιπαθούσε όλα αυτά.
0: Αυτό που είναι φοβερά και έχει μείνει, ας πούμε, κλασικό είναι τα Χασάπικα του, τα οποία είναι εκτός,
1: ναι,
0: συναγωνισμού,
1: ναι, ναι,
0: και βέβαια και κάποια Ζεμπέτικα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά βασικά ο Χασάπικος ρυθμός είναι αυτός που τον έχει,
1: ναι,
0: κάνει.
1: Και μου έκανε, ξέρεις, όταν πήγαινα κάπου προς Τουρκία και προς τα εκεί, προς την,
0: ναι,
1: Ασία, μου έλεγε πάντα, θα μου φέρεις δίσκους. Δίσκους με κανονάκι. Αγαπούσε πολύ το κανονάκι.
0: Α,
1: δεν,
0: ναι,
1: ξέρω. Και του είχα μαζέψει καμιά δεκαριά βινίλιο και με κανονάκι έψαχνα εκεί μέσα σε σόλιο και μου έλεγαν, μα τι τα θέλεις, μου λέγανε η μουσική εκεί κάτω. Τα θέλω και κάποιον φίλο. Και είχα μαζέψει πολλούς δίσκους με κανονάκι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Βουρκωμένη Δευτέρα.

0: Ελένη Ροδά μαζί μας. Ελένη, τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τη ζωή σου, μπορείς να μου πεις?
1: Όταν ήμουν μικρή, ναι, πολύ μικρή, δηλαδή το μόνο που θυμάμαι από αυτή την περίοδο, ήμουν μέσα σε ένα τρένο,
0: ναι,
1: εμπορικό, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα βαγόνια με τα καθίσματα, εμπορικά, ήταν τα τρένα εμπορικά και καθόμασταν κάτω.
0: Ναι.
1: Και όπως καθόμασταν, θυμάμαι, απέναντι ήτανε Γερμανοί που φεύγανε. Φεύγανε
0: ναι, ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: στο τρένο, στην εμπορική.
0: Έχοντας χάσει πια τον πόλεμο,
1: ναι,
0: αποχωρούσαν.
1: Ναι, φεύγανε. Ναι. Λοιπόν, μέσα αυτοί τρώγανε. Και φαίνεται, ποιος ξέρει πώς κοιτούσα εγώ που τρώγανε. Και έρχεται ένας Γερμανός, φτιάχνει με φέτα ψωμί, βάζει ένα άσπρο επάνω σαν βούτυρο και μου το φέρνει. Εγώ το έφαγα. Πιστεύεις ότι έχω ακόμα τη γεύση αυτού του πράγματος? Το πιστεύεις αυτό?
0: Το πιστεύω απόλυτα. Βέβαια το πιστεύω.
1: Το και, στο μυαλό μου.
0: Και ευχαριστώ που μου το λες εδώ. Είναι,
1: ναι,
0: θεωρώ, πολύ προσωπική, έτσι,
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Αυτό
0: και είναι...
1: Το θυμάμαι το Γερμανό που ήρθε και μου δίνει το αυτό και το κοιτάω, είχα το αρπάζω ψωμί και το φάγα. Και θυμάμαι αυτό το πάνω, ρώτησε πολλές φορές τι είναι και μου είπαν ένα λίπος. Λίπος που το φτιάχναν τότε. Και θα μου πεις, το λίπος τότε ζούσαμε με λίπος. Δεν είχαμε ούτε λάδι ούτε τίποτα. Λίπος είχαμε από τα γουρούνια. Σφάζαν τα γουρούνια και μας φέρνανε το λίπος, τον κρατάγανε σε τενεκέδες μεγάλους και από εκεί μαγειρεύαμε, τρώγαμε πάνω στο ψωμί. Το λίπος.
0: Πραγματικά, έτσι, φοβερή σκηνή αυτή, η κινηματογραφική που μου διηγήσε και μου τη διηγήσε και έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έχεις γράψει ποτέ βιβλίο ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Το έχεις σκεφτεί?
1: Όχι.
0: Γιατί έχεις τόσα πολλά να πεις.
1: Ο Μπαλαφούτης ήρθε, ναι, στο σπίτι, τα είπαμε όλα αυτά.
0: Ο Κώστας ο Μπαλαφούτης, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά χαθήκαμε με τον Βούτη. Μετά ήρθε κάποιος άλλος ο οποίος ήθελε να κάνει βιογραφία, περισσότερο να κάνει ένα έργο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: α, ένα έργο με τη ζωή σου.
1: Εγώ,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: διάβασε τις συνεντεύξεις,
0: ναι,
1: και ήθελε,
0: ναι,
1: να κάνει ένα έργο. Αρχίσαμε και με αυτόν. Μετά εγώ έφυγα, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, χαθήκαμε.
0: Πάντως έχεις μια ζωή η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έτσι, πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον.
1: Σου πω το πιο σπουδαίο. Ναι. Είμαι μικρή, πολύ μικρή, και η μητέρα μου δασκάλα μένει σε ένα σπίτι αριστερό. Εκεί υπήρχαν οι αριστεροί στο χωριό και οι δεξιοί.
0: Οι δεξιοί, ναι.
1: Λοιπόν, τότε υπήρχαν οι ομάδες. Οι ομάδες που γυρίζαν μετά τον πόλεμο, ή μάλλον, ναι, μετά τον πόλεμο,
0: ναι, ναι,
1: με το, στον
0: Εμφύλιο. Ναι.
1: Υπήρχαν οι ομάδες οι οποίες μπαίνανε μέσα στα σπίτια, πιάναν κάποιον που ήταν αριστερός και τον σπάγανε στο ξύλο. Λοιπόν, μπαίνανε μέσα στο σπίτι του αριστερού, ήταν η μητέρα μου, μα τη σπάσαν στο ξύλο.
0: Τη μητέρα σου?
1: Τη μητέρα. Η μητέρα μου δεν είχε καμιά σχέση με αριστερό, με δεξιό,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ήξερε,
0: ναι,
1: δεν την ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Το μόνο που την ενδιαφέρει ήταν τα μαθήματα. Την σπάσαν στο ξύλο και εγώ ήμουνα εκείνη μέσα στο σπίτι.
0: Και το είδες αυτό? Έγινε μπροστά σου?
1: Είδα, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, γιατί την τραβούσαν έτσι και την βγάλανε έξω γιατί χτυπάγανε. Δεν το κατάλαβα τι γινόταν. Βέβαια μου είχε μείνει αυτή η εικόνα πάντα. Μετά που λέγανε, μου χτυπήσαν τη δάσκαλα και αυτό, κατάλαβα ότι χτυπήσαν. Αλλά δεν κατάλαβα, ούτε τώρα μου είχε μείνει τίποτα. Μόνο το τράβηγμα, έτσι από τα μαλλιά.
0: Την τραβάνε να τη βγάλουν έξω.
1: Ναι, να τη βγάλουν έξω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, με αυτά που μου λες, ξέρεις, πραγματικά μου δημιουργείς μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και δεν ξέρω αν τα τραγούδια που έχουμε εδώ ταιριάζουν τώρα μετά από αυτό, αλλά θα βάλω πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο ξέρω ότι το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά εσύ δεν ήθελες να το πεις.
1: Όχι.
0: Και θα μου πεις μετά γιατί. Η δουλειά κάνει τους άντρες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, ακούγαμε πριν με την Ελένη Ροδά, εδώ είμαστε πάντα, και ακούγαμε πριν το «Η δουλειά κάνει τους άντρες». Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία, έτσι, και ακόμα το λες. Δεν ήθελες όμως να το πεις, ξέρω, τότε.
5: Δεν ήθελα, γιατί εγώ είχα φύγει τότε, είχα φύγει από τον Τζιτσάνι, δουλεύω με τον Τζιτσάνι, ναι, τότε, και έφυγα από τον Τζιτσάνι και πήγα στα μεγάλα φώτα, στην Εράιδα, που ήταν μέσα όλο εφοπλιστές, βιομήχανοι, άλλος κόσμος, ναι, τελείως άλλος, ναι, κόσμος. Λοιπόν, εγώ τώρα, πού να πω το γιαπί, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί,
4: μη
5: το πιλοφόρι.
4: Μη βρω τον άντρες ή για δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, το πιλοφόρι, το μυστρί, τώρα με τους εφοπλιστές από κάτω, ναι.
5: Αυτό κάνει τους άντρες, κάπως, και ναι, θα θυμώνω οι φίλοι μου οι εφοπλιστές. Τέτοιο μυαλό είχα. Λοιπόν, θα θυμώνανε, δεν μπορούσα να το πω. Και μου λέει, και έρχονταν ο καημένος ο Λοΐζος και μου λέει, έλα αύριο, αύριο, γιατί ήμασταν πάρα πολύ φίλοι με τον Λοΐζο, τον αγαπούσα πολύ. Έλα αύριο, να κάνουμε άλλο. Μου λέγε, πίσω από την πόρτα το καρφί και το καρφί σακάκι, σ' αρέσει? Όχι. Έκανα και την πεντέτα. Μετά, μου έλεγε διάφορα τραγουδία τα οποία τότε τα έλεγε μετά ο Καλατζής και τα έκανε σουξέ.
4: Ναι.
5: Και εγώ δεν τα ήθελα. Οπότε έρχεται μια μέρα ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος και μου λέει, ακού να δεις, πήγαινε να γράψει το τραγούδι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, γιατί αύριο έχεις γύρισμα και πρέπει να το πεις.
4: Οπότε
5: σηκώθηκα εγώ, πήγα, το είπα.
4: Ναι, και έγινε αυτό που έγινε.
5: Έγινε. Μετά. Είναι κάτι το φανταστικό, δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτό
5: πώς
4: τραγούδι
5: έγινε με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Λέω στα νέα παιδιά. Νέα παιδιά, 17-18. Ναι. Ξέρετε το τραγούδι με υφρό το χτυπάς? Πώς δεν το ξέρω. Και το τραγουδά.
4: Αυτά
5: ναι, εμένα δεν με ξέρουν, αλλά ξέρω το τραγούδι.
4: Δεν μου λες, μια και μου λες τώρα νέα παιδιά και τα λοιπά, πώς το βλέπεις το τραγούδι σήμερα?
5: Όχι. Λείπουν οι μεγάλοι συνθέτες και οι μεγάλοι στιχουργοί. Λείπουν αυτοί. Μετά πήγε προς τα αλλού το τραγούδι.
4: Προς το pop, ας πούμε, έτσι.
5: Προς το pop, ναι, πήγε αλλού.
4: Ναι, ναι.
5: Και είναι όλα ίδια. Μετά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, εκτός από ορισμένους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Όλοι τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχεις
5: τα τραγούδια φταίνε ή αυτοί που μιμούνται.
4: Ίσως ο τρόπος που ο ήχος διαμορφώνεται πια από τα μηχανήματα.
5: Ίσως δεν ξέρω
4: και
5: τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ δεν παρακολουθώ πια, δεν ξέρω τα παιδιά τα καινούρια, γιατί πια δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω.
4: Γενικώς, για πες μου, πώς είναι η ζωή σου σήμερα? Ας πούμε, ξυπνάς το πρωί, βάζεις τηλεόραση και...
5: Όχι, δεν βάζω τηλεόραση, φεύγω. Πάω σπίτι,
4: ναι,
5: να κάνω διάφορα πράγματα.
4: Ναι. Τηλεόραση δεν βλέπεις?
5: Βλέπω μόνο τον τροχό της τύχης και, και μόλις έχει διάλειμμα πάω στο Μέγκα και βλέπω την... πώς λέγεται αυτή, κάπως λέγεται...
4: Μπεκατόρου.
5: Ναι, Μπεκατόρου. Μπεκατόρου, η οποία είναι χαριτωμένη, βέβαια.
4: Άρα και τηλεπαιχνίδια βλέπεις.
5: Ναι, βλέπω αυτά τα δύο μόνο και μετά βλέπω ειδήσεις.
4: Α, τίποτα. Ειδήσεις βλέπεις, ναι.
5: Ειδήσεις βλέπω,
4: ναι,
5: τίποτα.
4: Ναι.
5: Δεν βλέπω τίποτα, αλλά δεν έχω και καιρό. Δεν βαριέμαι να κάθομαι να βλέπω.
4: Δεν μου λες, με τη μαγειρική, ξέρω ότι είχες πάντα μία μανία. Είχες κάνει ένα μαγαζί το οποίο έσκιζε στο Φάληρο με φοβερό φαγητό και ήσουν εσύ πάντα εκεί και είσαι γενικός και μια οικοδέσποινα μέσα στο μαγαζί.
5: Σερβίριζες,
4: βέβαια. Σερβίριζες σαν να είσαι η κυρία του σπιτιού, σαν να είσαι καλή στο σπίτι σου. Έτσι ήταν το κλίμα εκεί. Και τραγουδούσες κιόλας. Και χωρίς μικρόφωνο κιόλας, θυμάμαι τότε που χάρισα.
5: Ναι, εγώ τραγουδούσα, ας πούμε τώρα, και μου έκανε νόημα κάτω μια κυρία, φώναζε την μπριζόλα της κυρίας. Ναι, ήταν πολύ έτσι λίγο κύμα όλο αυτό το πράγμα και άρεσε στον κόσμο και ερχόταν ωραίος κόσμος.
4: Ναι.
5: Μέχρι τον Πασκάλ Μπρέκνερ.
4: Ναι,
5: τον φέρανε εκεί. Ναι. Και ποιος δεν ήρθε.
4: Μάλιστα.
5: Ο Αβραμόπουλος είχε κάνει τα γενέθλιά του. Πολύς κόσμος. Συνέχεια ερχόταν ο φίλος μου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ, λόγω ηλικίας, δεν θυμάμαι και
4: έλα μόνο τώρα λόγω ηλικίας, έτσι είναι η ηλικία, θυμάσαι τα πάντα.
5: Έλα.
4: Να σου πω κάτι, λοιπόν. Πώς με τη μαγειρική έχεις ακόμα μανία, δεν μαγειρεύεις?
5: Όχι, βαριέμαι.
4: Βαριέμαι,
5: δεν μαγειρεύω.
4: Και τώρα τραγουδάς τη Μεταξού. Πάλι μια ταβέρνα, η οποία έχει υπέροχο φαΐ.
5: Ναι.
4: Και εκεί πώς έτσι, απλώς.
5: Εγώ τραγουδούσα 4 χρόνια στο μαγειμένο αυλό.
4: Ναι, βέβαια.
5: Αλλά με ψήσανε να πάω στη Μεταξού. Μπήκα μέσα, μου άρεσε η ατμόσφαιρα όλη. Και έφυγα από τη μαγειμένο αυλό.
4: Γενικώς είσαι ο τύπος του ανθρώπου που ό,τι θέλει κάνει στη ζωή του. Έτσι σε έχω κόψει.
5: Ναι.
4: Δεν καταπιέστηκες ποτέ?
5: Όχι. Μόνο να μην ενοχλώ κανέναν.
4: Ναι.
5: Δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Έτσι, είμαι για μένα. Για μένα. Ό,τι δεν ενοχλεί τον άλλον. Ναι. Κάνω ό,τι δεν ενοχλεί τον άλλον.
4: Και νιώθεις ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχεις κάνει και θα ήθελες να τα κάνεις ακόμα τώρα στη φάση που είσαι?
5: Πολλά.
4: Δηλαδή, για πες μου ένα παράδειγμα.
5: Έπρεπε να μείνω στον Καζάν. Όταν μου είπε στην Αμερική.
4: Στον Ηλία, Καζάν.
5: Να μείνω εκεί και επιμέναν όλοι και η Κρινιό, η παπά μου λέει: Μείνε ζών. Τίποτα. Δεύτερο τώρα, δεύτερο μου έχει μείνει, που με τράβαγε ο Ομάρ Σαρίφ να πάω μαζί του και δεν πήγαινα, γιατί είχε έρθει εδώ.
4: Μα δεν είσαι στα καλά
5: σου,
4: αλήθεια.
5: Δεν πήγαινα γιατί, για να μην πει ο κόσμος ότι είμαι εξόλυς και προόλυς. Κατάλαβες, ήμουν κομπλεξική.
4: Ναι. Δεν φαίνεται αυτό, δεν σου φαίνεται.
5: Ναι, τώρα μεγάλωσα και δεν με ενδιαφέρει αυτό.
4: Ναι.
5: Αλλά τότε ήμουν κομπλεξική. 30 χρονών τότε ήμουν, μην την κάνω κάτι και θίξω τίποτα και θίξω την οικογένειά μου, τον μπαμπά μου, τα αυτά μου. Και χίλια δυο άλλα πράγματα που.
4: Ο έρωτας μέτρησε στη ζωή σου πολύ ή όχι?
5: Δυστυχώς.
4: Δυστυχώς. Για πες μου.
5: Δυστυχώς, ο έρωτας.
4: Δηλαδή παρασύρθηκε σε έρωτες που σου κάνανε ζημιά, ας πούμε.
5: Τελικά. Ζημιά δεν μου κάνανε.
4: Α.
5: Αλλά θα μπορούσαν. Πήγε χαμένη η ζωή μου έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Ναι.
4: Ήσουν να θυμάσαι την εποχή, ας πούμε, που ακριβώς επειδή ήσουν να νέα, όμορφη, γνωστή και τα λοιπά, ήσουν να το μήλον της Έρηδος.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν.
4: Ναι.
5: Και ήταν και πιο ωραίες κοπέλες δίπλα μου που δουλεύαμε μαζί και όλοι σε μένανε. Ένα περίεργο πράγμα. Ενώ είχαμε κάτι κοπελάρες δίπλα που δουλεύαμε. Και κοιτούσαν μερικές με το ροντήρι που πηγαίναμε.
4: Ναι.
5: Πηγαίναμε, ας πούμε, στο σπίτι του Σκούρα μας. Ναι. Ήταν δεξίως. Μας κάνανε στη μέτρο Goldwyn Mayer, στη Century Fox. Το ροντήρι. Πηγαίναμε και όλοι κοιτούσαν εμένα. Ενώ είχαμε τη Χαριτίνη την Καρόλου που ήταν κοπελάρα. Καλά, την κοιτούσα η Χαριτίνη, αλλά δεν να πω ότι περισσότερο κοιτούσαν εμένα που δεν ήμουνα η Χαριτίνη, η Καρόλη.
4: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι μετράει για μια γυναίκα όμως. Μετράει θετικά, δηλαδή σου δίνει αυτοπεποίθηση τεράστια.
5: Ούτε με ενδιαφέρει
4: εμένα. Δεν σε ενδιαφέρει.
5: Ήμουν χήμα, μια ζωή χήμα, τελείως. Με κοροϊδεύανε, μου τρώγαν τα λεφτά. Μου είπαν, έλα να αγοράσεις ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα που έχουμε. Έκανε το διαμέρισμα 100.000, μου παίρνανε ένα εκατομμύριο. Και μετά μου δίνανε άλλα πράγματα, μου δίνανε ένα τόσο πράγμα. Με κοροϊδεύανε, μου τρώγαν τα λεφτά. Έλα στην Εδιψώ, ένα καταπληκτικό, δύο στρέμματα. Πάω στην Εδιψώ, δίνω 500.000 και έκανε 30.000. Με κοροϊδεύανε.
4: Ναι,
5: μου τρώγαν τα λεφτά. Θα μπορούσα να είχα πολλά λεφτά, αλλά δεν μπορούσα να τα κρατήσω γιατί μου τα τρώγανε. Άσε, άλλοι Δανεικά όλοι και αγύριστα.
4: Δάνειζες αβέρτα, ε.
5: Βέβαια.
4: Ναι. Γενικά είσαι άνθρωπος που είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του ή όχι?
5: Ναι, ναι.
4: Κοιτώντας πίσω λες πέρασα καλά, είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
5: Μου έλεγε ο Νάσης, Ελένη, τι είναι η ζωή, Ελένη, τι είναι κύριε Νάση μου, μια μπούρδα. Και έλεγα, τι λέει αυτός ο βλάκας. Και τώρα λέω, μια μπουρδα, 10 μπουρδες είναι η ζωή. Τίποτα δεν είναι η ζωή. Χθες ήμουν 18 και σήμερα είμαι 30.
4: Σωστή, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο, τι να σου πω, δεν έχω λόγια.
5: Και πέρασε ο χρόνος έτσι και μετά μάζευα πράγματα αυτά και τώρα τι να τα κάνω. Μου λέει ο γιος μου, πέταξέ τα. Πράγματα που έχω δώσει πολλά λεφτά, πέταξέ τα. Τα έπιπλα, πέταξέ τα. Τα σερβίτσια, τα τελείωτα, πέταξέ τα. Καταλαβαίνεις?
4: Καταλαβαίνω.
5: Έχω του βαράγγι. Έλα πάρεις του βαράγγι. Την αυτή, την τραπεζαρία. Δεν είσαι με τα καλά σου. Το γυάλινο τραπέζι. Κοντά που να πεθάνω.
4: Νομίζω εκφράζεις πολλές μανάδες τώρα.
5: Και λέω.
4: Με αυτά που λες.
5: Ναι, και λέω. Τι είναι, όλα αγωνιζόμασταν, παίρναμε. Η απληστία. Και τώρα καταλάβαμε και δεν είναι τίποτα. Πέθανε η μητέρα μου και άφησε του κόσμου τα πράγματα πίσω. Τα πήρα της μητέρας μου. Πέθανε η πεθερά μου, άφησε ακόμα πιο πράγμα. Και λέω πω αυτοί οι άνθρωποι, τι να τα κάνουμε, τα πετάξουμε αυτά τα πράγματα?
4: Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
5: Τα πετάξω.
4: Ελένη μου, είσαι.
5: Και τα δικά μου θα τα πετάξω.
4: Είσαι υπέροχη, πραγματικά. Ναι. Είσαι one of a kind, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Πραγματικά είσαι one of a kind. Μοναδική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
5: Εγώ σε ευχαριστώ
4: είναι
5: πάρα πολύ.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που σε έχω γνωρίσει και έτσι σε νιώθω φίλη.
5: Και δική μου χαρά και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
5: εγώ
4: πάρα
5: δεν
4: πολύ.
5: Πάω τελευταία.
4: Το ξέρω ότι δεν πας.
5: Αλλά επειδή τραγουδάς ωραία.
4: Γι' αυτό.
5: Γι' αυτό. Και επειδή θα τραγουδήσουμε και μαζί.
4: Έτσι,
5: τώρα,
4: μπράβο.
5: Γι' αυτό ήρθα, αλλιώς δεν θα ακόμουν.
4: Ευχαριστώ
5: δεν μπορώ,
4: πάρα
5: βαριέμαι,
4: πολύ.
5: Βαριέμαι να πηγαίνω τώρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ναι,
4: λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Με τι να κλείσουμε τώρα, εδώ σε θέλω. Να βάλουμε. Τι θες, εσύ
5: να βάλουμε
4: θα
5: το παιδί με τον μπουφάν.
4: Το παιδί με τον μπουφάν.
5: Ή γαμό της κυβερνήσεως.
4: Άστε το γαμό της κυβερνήσεως, σας βάλω το παιδί με τον μπουφάν.
5: Είδες τι είσαι, φοβάσαι κι εσύ. Φοβάσαι κι εσύ.
4: Δεν έχω ψάξει τους τύπους να δω τι ακριβώς λένε. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: 3-4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Max FM 93.4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
8: Max FM 93,4. Τα νέα... Την ώρα τους.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
12: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιολάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
14: Ναι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Παραπολιτικά.
13: Ναι, ναι.
14: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
13: Για βγάλτε.
14: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
13: Ωραία.
14: Λοιπόν, έχω να πω.
13: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
14: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
15: Γεια σου.
13: Γεια.
15: Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Tsolia Band.
13: Made ζητήσαμε.
15: Made ζήτησε, δεν έχουμε made.
13: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
15: Όχι, καλά.
13: Made. Έχεις made.
15: Συγγνώμη, το δώσω το made για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
13: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
15: Όπως είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
13: Ξέχνα το.
15: Καλά.
16: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
13: Γεια χαρά.
16: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
13: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
16: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
13: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
17: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
16: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου καραγκιόζι.
13: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρίες εσύ.
16: Μην τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
13: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
18: Γεια σας.
13: Γεια σας.
18: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης
0: πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο?
13: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
13: Πάρ το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
0: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιος σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
13: Ναι, πολλά.
0: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να...
13: Έπαιζε την άλλη μέρα.
0: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε?
13: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
0: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
13: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
0: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
13: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
0: Αλλά θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
13: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
0: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
13: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
0: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
13: Κι εγώ!
0: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
13: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
18: Έλα, μωρή Λουλού.
13: Όπα.
18: Τι έγινε?
13: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
18: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένει άμε σήμερα μια η ώρα, να μία με δύο.
13: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
18: Εγώ. Αλλά αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα?
13: Α, οκ.
18: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
13: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
18: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
13: λένε. Α, το κάνεις, εμείς ευλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
18: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
13: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό?
18: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
13: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά?
18: Ναι.
13: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
18: Φίλε, καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
13: Έλα, λέγε.
18: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
13: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
18: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
13: Απ' την ίδια.
18: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικός.
13: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
18: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
13: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
18: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
13: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
18: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
13: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
18: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι πολιτικός να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
13: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
18: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
13: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
18: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
13: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
18: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπεις τον κολόδρομο και λάσπη θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
13: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
18: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
13: Θέσε.
18: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσαι, τα στα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άψα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της, μου λέει, μπορεί της λέει τι έκανε. Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός, μωρή κακούργα το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος. Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα. Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
13: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
18: Ωραία.
13: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
18: Ωραία.
13: Όχι.
18: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
13: Και στον 9ο μήνα. Ναι, βέβαια.
18: Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Έχω τις επιφυλάξεις μου.
13: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
18: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
13: Άντε, σε περιμένω.
19: Έλα, κουνούμα, λέ.
13: Έλα.
19: Σιγά, 300 χρόνια δεν παίρνω.
13: Σιγά, μωρή υπερβολές.
19: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα σκύδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτές τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα την συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήραν λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
20: Έχεις τον άνθρωπο διώρει και τον βασανίζεις.
21: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
20: Τα κεφαλάρια που ήταν.
21: Εκεί ήταν.
20: Πεταμένα.
21: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
19: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
13: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
19: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
22: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
13: Επίσης.
22: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
23: Χατζηθάφτη.
22: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
23: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
24: Τη βάψαμε.
13: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
22: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
13: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
22: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου.
13: Εντύσου λίγο.
25: Αποστολή.
13: Ναι.
25: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
13: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
25: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
13: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
26: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
25: Άκουστε,
13: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
25: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
13: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
25: Θα με αφήσεις να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
13: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
25: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε βιβλίο χρεών 65% και 120 δόσεις.
13: Α, μωροψυχούλης.
25: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουν να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
13: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
25: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
13: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
25: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
27: Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
25: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
27: Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί. Στεφανή.
25: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξαν και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
27: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτύ. Ότι του φανεί, Λόλο Στεφανή.
25: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
13: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
25: Κάβλα μου εσύ, κάβλα μου.
13: Ναι, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Πολύ λαού.
13: Οργή Θεού.
1: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
13: Τι προβληματισμό έχεις?
1: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
13: Είναι στενά.
2: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
1: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντο Γκρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
13: Έλαντε.
1: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα. Μητσοτάκικο και Σίο. Αφού έχει γυλιστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλίζουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
13: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
1: Από Τσόλι.
13: Έλα αστεία τώρα.
1: Τι κάνετε από Τσόλι μου?
13: Τι θες?
1: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
13: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
1: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
13: Ο Σιριζέος είσαι.
1: Μπράβο ρε φιλαράκι.
13: Έλα μωρέ. Τώρα πού είσαι, πού έχεις χαθεί?
1: Άστο γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
13: Ωραία, άστο αυτό, πού έχεις βρεθεί?
1: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
13: ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε.
13: Εγώ, εσύ.
1: Ενόψη.
13: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
1: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ τέτοια πράγματα? Ήταν ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
3: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Α. Και ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρές σου ρε.
13: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, νέα αριστερά.
1: Όχι, όχι.
13: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Άσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε εδώ σε γαμίσα από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέκολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με
1: ναι,
0: αγάπη
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε Ιταλία, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν. Είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Ήταν Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν. Είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό.

0: ότι εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι γι' αυτό που είπε ο Στήλιος Βασιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες, έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες, τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες, εκείνο ο ξεφτύλας ο σεξισμός, εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις ρε Καραγκιός, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτυλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο deliverer, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Aegean και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο dealer, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
2: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
2: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
2: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
2: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
2: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
2: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
2: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
2: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
2: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσεις τώρα και εσύ, Μωρ Κακομοίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
2: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
2: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι παραπή.
2: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας, να την κρεμάσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
2: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχεις σημειώσει
1: για ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
2: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρντή στα γόνατα.
2: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρντή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
2: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
2: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
2: Τι είστε εσείς.
1: Νταΐς.
2: Είστε και νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιος είναι τόση ώρα.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
2: Δεν μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερος του Καραγιαννίδης μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
2: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
2: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
2: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου.
1: Εκείνος που σε γάμα έχει τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
2: Να την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
3: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
1: Εντάξει.
3: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά το κράτος λέτε έχεις κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες. Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί
3: να
1: μην πιστεύεις. Κάτι...
3: τόσο ζωά είναι ρε γαμώτο, δηλαδή τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
5: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο.
5: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει. Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
5: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
4: Μισό λεπτό ρε Αποστολής. Όταν παίρνει το ΦΠΑ δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται σου λέω. Ναι,

0: Στεναχωριέται.
1: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ ναι. Άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν, εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, λογικά.
1: Εγώ κοίταξε ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
0: Εσύ σίγουρα.
1: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Mm. Αν χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι, τώρα είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε ρε διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
0: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
2: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
1: Άκουσε να δεις αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που θα έχετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Πληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
0: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
1: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες, στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια, αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
0: Μην κάνετε, αυτό, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
1: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Ψηφίστηκε.
0: Βρε καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
1: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις. Γιατί
0: ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
1: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα της είπα της γυναίκας τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
0: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
1: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Τους στήσανε στον τοίχο και τους πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να τους στήσουμε στον τοίχο, απλά να τους στείλουμε στο σπίτι.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
4: Είμαι και το κινητό.
5: Τι σχολείο είσαι?
4: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
5: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
4: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να εκτές αγκάλες.
5: Σε κάθε χωριό.
4: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να είμαι, γεννηματάς είμαι.
5: Από όλους ο γεννηματάς ήρθε στο μυαλό.
4: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
5: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
4: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
5: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
4: Τι λες, ρε.
5: Το Πασόκ είναι μόνο. Είναι trend.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Η δαπίτη και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, αποστολή. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
5: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
4: Το ίδιο.
5: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
4: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών. Εγώ 6.
5: Α, πόσο είσαι τώρα?
4: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
5: Καλά είναι.
7: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
5: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
7: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
5: Ωραία.
7: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
5: Περαστικά σου.
7: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
5: Ναι, εκεί δεν βγάζεις άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
7: Δεν άκουσα.
5: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
7: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
4: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
5: Από τι, έλεγες και πριν?
4: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
5: Α, εσύ είσαι?
4: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
5: Α, τι καλά.
4: Λοιπόν, για τον Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
5: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για το ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
4: Ναι,
5: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
4: Ναι.
5: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
4: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
8: Καλείς εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
9: γιατί
8: καταλάβω.
9: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
8: Τι είχατε κάνει?
9: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
4: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη και όλες που το λέω.
5: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
4: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος, λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
5: Τώρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει. Σκατοκατάσταση.
4: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
5: Ουε.
4: Ακούς ο άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
5: Ουε και δεις.
4: Εντάξει. Γιατί κάποιοι τους ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
5: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
4: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
5: Λοιπόν,
4: κάτι κλαίγεται, αλλά.
5: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Έτσι, Ρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσος.
10: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
5: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
10: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
5: Ναι, για να δω.
10: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
5: Τι πάνω από την Ελλάδα? Εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
10: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
5: Ναι, τι συζητάμε.
11: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
10: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα ετώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Να το ξέρετε.
5: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
10: Ναι, ανατροπή μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσαν οι Μετάλλικα.
5: Μου άρεσαν, ναι.
10: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχεις γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
5: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
10: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε τους δικούς να πούμε.
5: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
10: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που είχατε ανοίξει μπιφ.
5: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
5: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
10: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έτσι θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στον τζάμπα να πούμε.
5: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
10: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να του κάνεις το τραπέζι.
5: Α, και παϊδάκια.
10: Να λαδώσει τον τεράκι. Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
5: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
10: Νομίζω ότι φταίνουν και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
5: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
10: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, ε.
5: Ναι.
10: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία, ε. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό που θέλω, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες, θα ξέρετε.
5: Τώρα τι, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
10: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
5: Okay.
10: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
5: Ναι.
10: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, the number of the beast.
0: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
5: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
10: Εκεί της παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
5: Α, στη Λουκά παίρνεις, ε, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
10: Ανάγκη έχεις εμένα, αν είναι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονέ σου.
5: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
9: Απόστολε!
5: Έλα!
9: Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα, ποιος είναι?
9: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
5: Καλά!
9: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
5: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
9: Α, αυτό έχει!
5: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
9: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
14: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Φέρτο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
15: Την επιδότηση του Fuel Pass.
16: 2 ευρώ το μήνα.
15: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
16: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
17: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την αηδία που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Yeah.
0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό.

0: σου Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί, το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι καινούριο.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ και την
2: πουλιά. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη προπία με σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή άμα δεις τι θα γίνει μετά θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή για να το... εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία που λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται, α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Ωραία, δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατή, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Και έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χασί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χασί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Για αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δεν με βοηθά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε μία!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γδάτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Φιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
12: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πούλο από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
10: τον πούλο.
7: Βγάλ τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
13: Ξίδι, λυπάμαι. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
15: Ναι.
1: Λέγεται.
15: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχεις κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά του 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: καλά, τι γίνεται?
1: Να δω καλά, εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι,
0: το δοξαστικό. Δεν ξέρω και τι άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σπιτιού μου, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky.
1: Α.
0: Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μα.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλε ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Πήγες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
7: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και σπαστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
8: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν εχθές να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό. Θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα Seek and Destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Ride the Lightning από το δεύτερο.
1: Το ακούω, το ακούω.
6: Και το Blackened από το τέταρτο.
1: Ναι, ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: The experience continues.

0: It's disco time.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Αυτό που θα σου πω. Όλοι οι άντρες κατά βάθος είναι γουρούνια.

0: αυτό το σήμα το συγκεκριμένο πρέπει να το βάλουμε την ημέρα της γυναίκας. Ναι, ναι. Πώς είστε, εύχομαι καλά, ακμαίοι, δυνατοί, ορεξάτοι. Αυτό το ορεξάτη δεν είχε να κάνει με την τροφή. Αυτό να το αποφεύγετε. Λένε οι γιατροί ότι μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα δεν πρέπει να τρώμε τίποτα. Και να πίνουμε και όσο γίνεται λιγότερο νερό από τις 7 και μετά, για να μην σηκωνόμαστε συχνά πυκνά από τον ύπνο. Να ορεξάτη μέσα σας. Και αν είναι και για κουβέντα, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ θα παραμείνουμε μέχρι τις 5 το πρωί στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Υπενθυμίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία, δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο, κρατάει τον αριθμό σας η σταυρούλα και όταν έρχεται η σειρά σας, σας καλεί εκείνη. Όπου και να βρίσκεστε, σε οποιοδήποτε σημείο του πολύπαθου πλανήτη.

Γιατί τον είπα πολύπαθο τον πλανήτη? Γιατί τον κυβερνούν άνθρωποι με πειραγμένα νεύρα. Αμετροεπείς, φλίπες, καραγκιόζιδες, χατζιαβάτιδες. Έτσι δεν είναι? Οι μη τρελοί, τρελαμένοι τελείως, πέραν της τρέλας, με παραλυρήματα ηγεμονίας, ξέρω εγώ, μαϊμού βασιλιάδες, κάτι τέτοια όντα δηλαδή, κυβερνούν τον πλανήτη, τον πολύπαθο. Και κυρίως βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, έτσι. Θέλει ο ένας τα έχει του αλλουνού, θέλει του διπλανού την περιουσία, θέλει, πως έλεγε ο αείμνηστος, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Αλήθεια, τι είναι για σας η επικοινωνία? Να, εδώ ας πούμε είμαστε μια εκπομπή επικοινωνίας με τα μεσονύκτια. Τι είναι η επικοινωνία για εσάς? Γιατί είναι τόσο δύσκολο για κάποιους να ανοιχτούν και να αποκαλύψουν μια πτυχή του εαυτού τους, και σε άλλους είναι εύκολο? Το λέω γιατί η εκπομπή αυτή είναι διαδραστική, δηλαδή χρειάζεται συμμετοχή. Δεν έχω παραπονό, αλλά αναρωτιέμαι τι κρατάει τους σιωπηλούς μακριά από τη ραδιοβάρκα. Υπάρχει μια γκάμα ανθρώπων οι οποίοι προφανέστατα δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ, και κάποιοι άλλοι που ακούνε και 25 χρόνια την εκπομπή, 28 νομίζω κλείνει εφέτος, έτσι, και δεν έχουν πάρει ποτέ, και κάποια στιγμή εμφανίζονται. Τι είναι για αυτούς η επικοινωνία? Τι είναι η ραδιοβάρκα για αυτούς? Πώς την εντοπίσανε στα ραδιοκύματα? Αν ανήκετε στους σιωπηλούς εν τέλει, τι σας κρατάει σε αυτή την πλευρά? Αυτά τα ολίγα για ξεκίνημα. Για την επικοινωνία θα πούμε όσο γίνεται περισσότερα απόψε. Προσκαλώ με όλη μου την καρδιά τους σιωπηλούς να υπερβούν το εμπόδιο της σιωπής τους. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η διευθύντρια επικοινωνίας η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στην οποία έδωσα λάθος πληροφορία εχθές και άφησε έναν εκλεκτό φίλο, γιατί της είπα μην του τηλεφωνείς, θα πάρει εκείνος, το φίλο μας τον Ανδρέα το Μωρίκη. Κανονικά είχα συνεννοηθεί μαζί του ότι θα τον καλέσουμε εμείς, και νόμιζα από άλλη βραδιά που είχε πει θα καλέσω εγώ όταν επιστρέψω. Μπέρδεψα τις μέρες. Τέλος πάντων, ξέρω ότι ακούσα, Ανδρέα μου, δεν έφταιγε η κυρία Θησαυρούλα μας, έφταιγε η γκλάβα μου.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον Ανδρέα Μωρίκη, το κλασικό φιλόλογο και φίλο μας. Ανδρέα μου, γεια σου.
1: Μάνο μου, γεια σου.
0: Καλώς.
1: Και καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Ανεξαίρετος. Λοιπόν, σήμερα έχει συμβάρει ένα θέμα το οποίο φαίνεται πολύ έτσι εύκολο, ανώδυνο και τα λοιπά, πλαστικό. Κι όμως, αν το πλησιάσει κανείς λίγο περισσότερο, βλέπει πόσο σημαντικό είναι και πόσες κοινωνικές προεκτάσεις έχει. Δηλαδή, επικοινωνία τι σημαίνει, ερχόμαστε δύο άνθρωποι πιο κοντά ένας τον άλλον. Η αρχή την είχαν την επικοινωνία σημαντική, τη θεωρούσαν αξία ζωής. Είχαν ολόκληρο Θεό. Ο Ερμής τι ήταν? Ο Ερμής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ταχυδρόμος και έφερνε τους ανθρώπους κοντά. Θυμάμαι ότι μάλλον στο Γκέτε είναι μια σκηνή που ρωτάει κάποιος τι είναι το πιο λαμπρό πράγμα στον κόσμο. Το πιο λαμπρό πράγμα στον κόσμο είναι το χρυσάφι. Ναι, και από το χρυσάφι τι είναι πιο λαμπρό? Πιο λαμπρό από το χρυσάφι είναι ο ήλιος. Και από τον ήλιο τι είναι πιο λαμπρό? Είναι ο διάλογος. Δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η διανθρώπινη επικοινωνία. Ποια είναι η σκληρότερη τιμωρία που επιβάλλει σε έναν άνθρωπο? Η φυλάκιση. Και στη φυλάκιση ποια είναι η σκληρότερη τιμωρία? Είναι η απομόνωση. Τον κάνεις αποσυνάγωγο το φυλακισμένο, να τον βάζεις να μην μπορεί να επικοινωνήσει. Στην αρχαιότητα σε κάθε πόλη υπήρχε η αγορά. Τι είναι η αγορά? Η αγορά είναι το μέρος εκείνο στο οποίο συναφερίζονταν οι άνθρωποι. Αγύρω σημαίνει συγκεντρώνω. Αγορά. Και αγορεύω σημαίνει μιλάω σε ένα συγκεντρωμένο πλήθος. Και αγορά είχαν όλες οι πόλεις. Σήμερα στην Αθήνα αν πάμε λέει αυτή είναι η αρχαία αγορά. Αυτή είναι η αρχαία ρωμαϊκή αγορά. Αλλά και σε κάθε χωριό υπάρχει αγορά. Ποια είναι η αγορά? Το καφενείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη η ζωή του καθενός είναι στο χωράφι του, είναι στο κοπάδι του, είναι και ότι το βράδυ είναι στο καφενείο που θα πάνε όλοι μαζί να συναντήσουν τον άλλο εαυτό τους, το συλλογικό εαυτό τους. Γιατί ο καθένας μας είναι μια μονάδα, αλλά είναι και ένα αδιέρετο, ένα αναπόσπαστο, συγγνώμη, μέρος μιας ομάδας στην οποία ανήκει, στο χωριό. Η απομόνωση είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το κράτος έχει δημιουργήσει ακαπή. Ακαπή τι είναι? Είναι κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων. Και τι γίνεται εκεί? Κάνουν παρεούλα. Επικοινωνούνε. Πάνε μαζί στις εκδρομούλες τους. Κάνουν με κανένα τραγουδάκι. Κάνουν κανένα χορό. Δηλαδή στα χωριά τι γίνεται, στα ανταμώματα, τι κάνουν οι άνθρωποι στα ανταμώματα? Έχει τόρους από την Αμερική το καλοκαίρι και πάει στο νησάκι του για να δει τους δικούς του, ή πάει στο βουνό ψηλά να δει τους δικούς του και κάνουν τα λεγόμενα ανταμώματα. Επικοινωνία θέλουν. Επικοινωνία όχι την καθημερινή, την επιδερμική για την επιβίωση, αλλά την επικοινωνία της ψυχής, τη βαθιά επικοινωνία. Εκεί όπου μιλάνε πια τα συναισθήματα, εκεί πια που η μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά και η μοιρασμένη λύπη γίνεται μισή λύπη. Αλλά επικοινωνία είναι και στο πανηγύρι. Γιατί όλη τη χρονιά κεντάει η κόρη τα πλικά της για να πάει να τα φορέσει στο πανηγύρι και να δημιουργεί το αγόρι να τη φλερτάρει? Αυτά είναι τώρα, θα μου πεις δεν γίνονται σήμερα. Μπορεί γίνονται και σήμερα σε κάποια χωριά, αλλά γινόταν πάντα. Είναι η ανθρώπινη ανάγκη για την κοινωνία που υπήρχε πάντα. Και όταν ήταν τα πράγματα πολύ σκληρά και αυστηρά, έβλεπες ότι έρχονταν η προξενήτρα να φέρει κοντά τον ένα στον άλλον, να επικοινωνήσουν. Τα κρυφά προξενιά που κάνουμε στις πόλεις. Δεν θα κάνουμε μία σύναξη, θα κάνουμε τραπέζι και θα καλέσουμε και τον τάδε και τον τάδε, ας με την κόρη του, την τάδε ας πούμε με την κόρη τους, και να έρθουν και ένα άλλο ζευγάρι με το γιο τους, βάζει και γνωριστούν τα παιδιά. Επειδή η πόλη όπου έχουν συσσωρευτεί τα σώματα, έχει στερήσει η πόλη την ουσιαστική ψυχική επικοινωνία, γι' αυτό και γράφει ο Σαμαράκης. Ποτέ οι στέγες των στοιχείων των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μια στην άλλη, και οι ψυχές τους όμως δεν ήταν τόσο μακριά η μια την άλλη. Και σήμερα που ζούμε σε πολυκατοικίες, ας πούμε, δεν ξέρουμε ποιος ζει πίσω από τον τοίχο στον οποίο έχουμε το κρεβάτι μας. Το κεφάλι του εκεί που κοιμάται είναι 20-25 εκατοστά από το δικό μας. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι. Γιατί εμείς ζούμε στο νούμερο 50 του δρόμου και αυτός είναι στο νούμερο 48. Ζούμε σε άλλο σπίτι και όμως είμαστε σωματικά τόσο κοντά. Όταν οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν, δεν ανταλλάσσουν απόψεις, δεν ανοίγουν την ψυχή τους, συγγνώμη, δεν έρχονται κοντά ένας στον άλλον, δημιουργούνται παρεξηγήσεις, φουντώνουν τα πράγματα. Α, αυτό εννοούσες και πού να το ξέρω εγώ. Αυτό εννοούσες, εγώ δεν μιλάγαμε ποτέ. Πόσα ζευγάρια δεν χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν επικοινωνούν, ζουν στο ίδιο σπίτι, αλλά δεν ανοίγουν την ψυχή της των άλλων. Έχει ο Παπανούσος μια καταπληκτική επισυγκρίδα τη δεκαετία του 60, που τη λέει οι δυσκολίες της συνεννόησης. Ο άλλος παίρνει από σένα, λέει, ότι είναι σε θέση να πάρει, όχι ότι εσύ του προσφέρεις. Οπότε, για να γίνει επικοινωνία πρέπει και να θες και να μπορείς να το καταλάβεις, και αυτός πρέπει και να... Για να γίνει επικοινωνία πρέπει και να θες και

0: τώρα τι έγινε, λέει, τις τελευταίες εβδομάδες κλείνουν ένα σωρό ΕΛΤΑ σε κάποια χωριά. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ένα ταχυδρομικό γραφείο, ένας χώρος συνάντησης, ένας χώρος όπου καταφράσκεται, όπου επιβεβαιώνεται, όπου πραγματώνεται η επικοινωνία. Και στους παλιούς αυτό το πράγμα είναι ένα κτύπημα πάνω, έτσι το καταλαβαίνουν, πάνω στη δυνατότητά τους να έρθουν σε επαφή με άλλους. Σήμερα που υπάρχει το ίντερνετ, σήμερα που υπάρχουν τα emails, σήμερα που υπάρχουν όλοι αυτοί οι τρόποι της ηλεκτρονικής επαφής, αυτής της επιδερμικής όμως επαφής, αυτό δεν είναι επικοινωνία. Τσάου για φυλάκια τα λέμε. Τσάου για φυλάκια τα λέμε, τσάου για φυλάκια τα λέμε. Επικοινωνία νομίζω ότι είναι, δεν είναι. Να πάρεις τηλέφωνο και να σου πούν την ώρα, ότι στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι τάδε, δεν είναι επικοινωνία. Αυτό δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει αλλαγή. Και όσον αφορά αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ακούνε την εκπομπή αλλά δεν παίρνουν τηλέφωνο ή έχουν πάρει μια φορά και δεν ξαναπαίρνουν, μη ανησυχεί αυτό, μη στενοχωρεί. Αυτός ο χωρισμός, μοιάζει με τον αέρα. Ο αέρας σβήνει τις μικρές φωτιές, αλλά φουντώνει τις μεγάλες. Μπορεί να μην παίρνουν τηλέφωνο, αλλά δεν πάβουν να ακούνε και δεν πάβουν να θέλουν να πάρουν. Και κάποια στιγμή θα πάρουν. Μάνο, υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο ανθρώπων που είναι οι λεγόμενοι χαμς. Οι λεγόμενοι ραδιοεραστέχνες, αυτοί οι οποίοι είχαν το χόμπι να επικοινωνούν με ανθρώπους σε άλλα μέρη της γης. Βάζαν κεραίες στα σπίτια τους, πράγματι τα πράγματα είναι εύκολα με τους υπολογιστές. Αλλά τότε είχαν ανάγκη να μπορούν να ακούσουν μια φωνή από μακριά και ας μην ξέραν ποιος είναι αυτός. Απλώς για να ακούσουν κάτι, να δηλώσουν την ύπαρξή τους και να βεβαιωθούν ότι κάποιος άλλος άνθρωπος κάπου αλλού υπάρχει. Επικοινωνία σημαίνει επιβεβαίωση ύπαρξης πρωτίστως, ποσοτικά και μετά ποιοτικά.
1: Πάντως οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν πομπούς και δέκτες για την επικοινωνία, δεν υποκαταστάθηκε αυτό από το ίντερνετ, εξακολουθούν να έχουν τα ίδια μηχανήματα.
0: Οι ραδιοεραστέχνες εξακολουθούν, είναι πολύ ρομαντικοί άνθρωποι, μπράβο. Εξακολουθούν, είναι λιγότεροι, έχω επαφή μαζί τους, αλλά η ανάγκη αυτή για την κοινωνία είναι μεγάλη, όπως πολύ σωστά λες, δεν έχουν υφηθεί. Είναι λιγότεροι και έχει μια άλλη γλύκα να επικοινωνήσεις. Επικοινωνία, τα καράβια στους ωκεανούς, τόσους αιώνες, με τους μαρκόνιδες, με τους τηλεγραφητές, με τα σήματα Μόρς, να ακούσεις λέξεις και πίσω από αυτές τις λέξεις να νιώσεις τις έννοιες. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ανθρώπινη ιστορία.
1: Θυμάμαι μια φορά που με πήρε μια κυρία, ένα καπετάνιος ένα βράδυ, ήταν γιορτές πριν από πολλά χρόνια και μιλάγαμε αρκετή ώρα, ήταν σε ένα καράβι στον Αμαζόνιο. Μέσα στο ποτάμι δηλαδή. Λοιπόν, την άλλη μέρα με πήρε μια κυρία και μου λέει, αφήστε μου, λέει, τι έπαθα χτες το βράδυ. Λέω, τι πάθατε? Γυρίζαμε με τον άντρα μου και την κόρη μου από ένα ρεβεγιόν που είχαμε πάει, ήταν Χριστούγεννα, και ανέβηκα, μου λέει, στο δωμάτιο όπως πάντα για να βάλω το ραδιόφωνο να ακούσω την εκπομπή, και άκουσα το γιο μου. Και άρχισα να φωνάζω το παιδί. Και οι άλλοι σαλτάρανε ότι είχε χτυπήσει το τηλέφωνο και κάτι της λέγανε κακό για το παιδί της, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία.
1: Τι σύμπτωση.
0: Ναι, η σύμπτωση, είναι μεγάλη ιστορία.
1: Εσύ θυμάσαι πως πρώτο άκουσες την εκπομπή ή επειδή γνωριζόμασταν, στα είχα πει εγώ?
0: Μάλλον επειδή γνωριζόμασταν, επειδή το έχεις πιέσει, αλλά σου θυμίζω το εξής, ότι εκτός από την εκπομπή αυτή, μαζί έχουμε κάνει εκπομπές και σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχεις κάνει και ραδιοφωνικούς. Συγγνώμη. Ναι.

0: ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχεις περάσει. Κάναμε τις εκπομπές μας πότε, όταν δεν ήσουνα, όταν άρεσε σταθμό, πάντα ήμουνα δίπλα και στις εκπομπές στις βραδινές από σένα το έμαθα, αλλά είναι πολλά τα βράδια που με έχεις μανουρίσει και περισσότερα αυτά που με έχεις ξαγρυπνήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι υπέροχο αυτό το βραδινό καφενείο.
1: Να σε καλά.
0: Γιατί ο καθένας καταθέτει τα συναισθήματά του. Φιλιά πολλά, Μάνο. Και πολύ σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Αντρέα μου. Να σε καλά. Τώρα, μια και μπλέξαμε με τις αναμνήσεις, να πω κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ παράξενο. Ένα βράδυ με πήρε ένας άνθρωπος για να μου πει ότι σαν ήταν η μέρα των γενεθλίων του και ότι 1-2 χρόνια πριν, την ημέρα των γενεθλίων του πάλι, είχε περάσει από τα Διόδια και έδωσε στην γυναίκα που ήταν εκεί την ταμεία, ας πούμε, της έδωσε ένα χαρτονόμισμα και της είπε τα 20 αυτοκίνητα που έπονται κερασμένα από μένα. Εντάξει, λέει η γυναίκα, παίρνει τα λεφτά, φεύγει. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα αυτοκινητάκι, πώς, σκαραβαίο, Volkswagen, το οποίο άνοιγε από πάνω. Οι άνθρωποι, όταν τους είπαν ότι αυτός με το πράσινο αυτοκίνητο που προηγείται πλήρωσε για σας, περάστε, άρχισαν να του κορνάρουνε για να δούνε τη φάτσα του, μήπως ήταν κάποιος γνωστός τους. Ο άνθρωπος είχε βγάλει το χέρι του, από ό,τι μου είπε, μέσα από το άνοιγμα της στέγης και τους χαιρέταγε όπως η Βασίλισσα Ελισάβετ από το Άρμα, στα παλιά ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, μου οδηγήθηκε την ιστορία όλη αυτή και έκλεισε το τηλέφωνο. Και μετά από λίγο με παίρνει μια κυρία και μου λέει, σήμερα κατάλαβα ποιος ήταν αυτός που μας κέρασε τα Διόδια εκείνη την ημέρα. Έτυχε να ακούει την εκπομπή. Όλα τα 2 χρόνια αυτά προφανώς τα είχε πει την ιστορία 10 φορές σε ανθρώπους, ότι ξέρεις που συνέβη αυτό στα Διόδια, και εν τέλει πληροφορήθηκε εντελώς τυχαία, επειδή έτυχε να είναι στην συνακρόαση εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ, ποιος ήταν ο δωρητής διοδίων.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Είναι το 211-10-80-880 και είναι στην άκρη της γραμμής ο φίλτατος Νίκος από τη Γερμανία. Γεια σου Νίκο μου.
2: Γεια σου Μάνο μου, τι κάνει.
0: Καλά Νίκο μου, καλά. Μια χαρά εσύ.
2: Θα σου ακούμε καλή χρονιά σε όλο το επιτελείο σου εκεί.
0: Και εμείς ευχόμαστε.
2: Έχουμε να τα πούμε πριν τις γιορτές.
0: Όντως.
2: Μ' αρέσει το μουσικό διάλειμμα πάντα έτσι με ρεπέτικο όταν είναι το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και όταν έχει προηγηθεί και αξιόλογη συζήτηση, γιατί όσες φορές ακούω αυτόν τον φιλόλογο, τον κύριο Αντρέα,
0: ναι,
2: πάντα έχει να μας δώσει έτσι πράγματα που μας μένουν στο μυαλό. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια ο άνθρωπος, πραγματικά πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
0: Και όπως είπε η Σταυρούλα πριν, είναι ένας άνθρωπος που αυτό που λέει το καταλαβαίνουν όλοι.
2: Ακριβώς, έχει δηλαδή μεταδοτικότητα.
0: Μπράβο, αυτό.
2: Είναι πολύ, η μεταδοτικότητα του είναι επιτυχής σε όλους να μπει μέσα στο μυαλό,
0: ναι,
2: του καθενός. Όπως και χθες που άκουσα ας πούμε την Αρλέτα, δεν είχα ξανακούσει σε συνέντευξη τη γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
2: Και έπαθα πλάκα, δηλαδή η απλότητά της, η ταπείνωση, ότι είπε ότι ας πούμε δεν είμαι ευχαριστημένη λέει, με τη ζωή μου, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν είμαι κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε ίχνος εγωισμού δηλαδή και έπαρσης.
0: Ναι, και αν έχει κάνει πράγματα.
2: Και αν έχει κάνει πράγματα, πραγματικά.
0: Ναι.
2: Πραγματικά. Κοίταξε, η επικοινωνία, ειδικά τα βράδια, πάντα εμένα με μάγε, πάντα μου άρεσε, γιατί συνήθως βγαίνουν οι κατάλληλοι ανθρώποι τα βράδια, δεν ξέρω γιατί.
0: Mm.
2: Το νυχτερινό καφενείο που είπε και ο κύριος Αντρέας είναι η πιο κατάλληλη λέξη για μένα. Που κρατάει παρέα, ακούω απόψεις, βλέπω το ρυθμό του κόσμου, τι, αν είμαι στην ίδια κλίμακα μαζί τους, αν εγώ σκέφτομαι λαθασμένα ή σκέφτονται αυτοί σωστά, να δω, έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες απόψεις. Είναι φοβερό, δηλαδή σου κρατάει παρέα σε κάποιες δύσκολες μέρες που μπορεί να έχεις. Δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε πάντα έτσι τη νύχτα να ακούω ραδιόφωνο. Και πώς το έμαθα και τι πάντα το βράδυ, επειδή θα ακούσει μουσική, όχι okay, εντάξει, τη δουλειά μου, θα ακούσω μουσική αρκετή, αλλά υπάρχει και κάποια στιγμή που με κουράζει και θέλω να ακούσω συζήτηση.
0: Κατάλαβα.
2: Κατάλαβες.
0: Απολύτως.
2: Και ξέρω, είναι και η εκπομπή σου, έχεις και εσύ μια ωραία χρειά, μια ηρεμία που πραγματικά με ξεκουράζει στη δουλειά μου επάνω αυτό. Να ακούω και εσένα και τους ανθρώπους όλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ πραγματικά.
0: Έπειτα, δεν μου ολοκλήρωσες πώς έμαθες για την εκπομπή.
2: Πώς έμαθα για την εκπομπή,
0: Πώς μας βρήκες δηλαδή, αν θυμάσαι.
2: Μας βρήκα τελείως τυχαία, χρόνια πίσω, δεν έπαιρνα όμως τηλέφωνο, αυτό που είπε ο κύριος Αντρέας.
0: Ναι.
2: Έπαιρνα τηλέφωνο. Στη νυχτερινά μου δρομολόγια, που τελείωνα ας πούμε και δεν είχα πλέον τον κόσμο μέσα και αυτά, έψαχνα το ράδιο και έπεσα λοιπόν επάνω στην εκπομπή σου. Δηλαδή ο Βάτ. Και μου κράταγε τόσο ωραία παρέα που έκανα τα χιλιόμετρα, όπως και τώρα και εδώ στη Γερμανία που κάνω τη γραμμή ας πούμε τα χιλιόμετρα και δεν παίρνω χαμπάρι ποτέ φτάνω στο τέλος. Από αυτά που ακούω έτσι και από εσάς και από εσένα και από όλο τον κόσμο. Είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, δηλαδή μαθαίνεις πράγματα, η εκπομπή είναι εγκυκλοπαίδεια, μαθαίνεις πράγματα που δεν τα ξέρεις.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχει καλή ποιότητα η εκπομπή, έχει καλή ποιότητα κόσμου, ανθρώπων που έχουν μαθαίνει στην ειδικότητά του βέβαια, που μπορεί να σου προσφέρουν γνώσεις μέσα από ένα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Αυτά, μάλλον. Τώρα είχαμε δύο εβδομάδες σε χιόνι.
0: Ναι, τώρα όχι.
2: Τώρα όχι, τώρα έχει έρθει σε εσάς το κύμα από ό,τι έβλεπα έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα εμάς το έχει γυρίσει, βέβαια έχει φουσκώσει το ποτάμι εδώ με πολύ νερό λόγω του λιώνει τα χιόνια και αυτά. Το έχει γυρίσει ο Μίχλη.
0: Ναι.
2: Και επιτέλους έχουμε 7 βαθμούς που για μας θεωρείται εδώ τώρα ότι είναι πολύ καλή θερμοκρασία, γιατί ήμασταν στους μείον 7 μείον. περάσαμε λίγο δύσκολα στις δύο προηγούμενες εβδομάδες, έτσι και στην εργασία μας πάνω, ήταν λίγο δύσκολα. Πάγω.
0: Γλίστραγε ο δρόμος και τέτοια, ε.
2: Κοίταξε, δεν γλίστραγε, γιατί μονίμως ρίχνουν, εδώ δουλεύουν, είναι οργανωμένοι. Ρίχνουν τα λάτια τους, έχουν προετοιμαστεί, δεν γλίστρασα πουθενά. Δηλαδή, ποτέ δεν ένιωσα ανασφαλής, δεν νιώθω ποτέ εδώ ανασφαλής ότι κάτι θα μου γίνει. Έχω βέβαια το νου μου, εννοείται. Δεν πρέπει να το ξεχνάς ποτέ αυτό. Λοιπόν, να πέσεις και σε μαύρο πάγο, δεν το ξέρεις. Έτσι, αλλά δεν νιώθεις ανασφάλεια.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Πέρασες ωραία τα Χριστούγεννα, τις γιορτές, τέλος πάντων.
2: Όχι, δεν πέρασα καλά, μάλλον δυστυχώς, γιατί ήμουν άρρωστος. Να είμαι καλύτερα, με πολύ ψηλό πυρετό, δύο εβδομάδες αναρωτική άδεια. Τι να σου πω, πέρασα δύσκολα, Τώρα είμαι καλά, εντάξει, επέστρεψα στη δουλειά μου. Δεν με ενοχλήσα μια άνθρωπη κατευθείαν, μόλις της είπα ότι είμαι άρρωστος, Νίκο. Να ξεκουραστείς και να γίνεις καλά και σε περιμένουμε πάλι στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελλάδα πότε θα έρθεις?
2: Ελλάδα θα έρθω τώρα Φεβρουάριο.
0: Άντε με το καλό.
2: Θα έρθω Φεβρουάριο λίγο να... Ξέρεις τι έπαθα προχθές, έβλεπα κάτι στα social media. Έβλεπα ένα αρνί στη σούβλα και μου είχε πραγματικά... Μου τρέχαν τα σάλια.
0: Τι?
2: Το θέλω, δηλαδή πώς να το πω, μου έχει λείψει.
0: Κατάλαβα, α, έτσι το λες, ναι.
2: Ναι, μόλις το είδα σου λέω, έπαθα σοκ, λέω, πόποτε.
0: Τέλεια. Και πού θα πας, Αθήνα, θα περάσεις από Αθήνα?
2: Αθήνα.
0: Αθήνα, οπότε να τα πούμε. Να έρθεις για την εκπομπή, να έρθεις λίγο να κάτσεις καμιά ώρα, να πούμε πράγματα, να μιλήσουμε και με τον κόσμο, παρέα.
2: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά.
2: Είναι τιμή για μένα.
0: Να σε καλά. Και για μένα.
2: Θα τηλεφωνηθούμε. Δεν ξέρω, θα πάρω εκεί στην εκπομπή.
0: Ναι, θα πάρεις την εκπομπή. Θα μου το πεις σταυρούλα και θα σε πάρω επί τόπου εγώ. Θα μου δώσεις το τηλέφωνο.
2: Εντάξει. Να είστε καλά.
0: Και εσύ. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και ένα email, radio παπάκι, πάει στην ποταμιά. Όχι, radio παπάκι, παραπολιτικά.gr. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Καλώς τον.
4: Καλημέρα Μάνο μου.
3: Καλώς τον.
4: Καλά, δεν φαντάζεσαι τι ιδέες έχω κατεβάσει στην απόψινή εκπομπή.
3: Τι δηλαδή, για πες εμένα.
4: Δεν μπορώ να σου το πω στον αέρα, θα εκτεθούμε.
3: Α, γιατί.
4: Όχι, όχι, απλά μου ήρθε στο μυαλό και αποφάσισα έναν τίτλο εκπομπής.
3: Τι.
4: Η οποία θεού θέλοντος.
3: Ναι.
4: Θα είσαι ο πρώτος καλεσμένος της.
3: Για πες.
4: Όχι ακόμα.
3: Καλά.
4: Ας το να γίνει πρώτα. Καλά.
3: Okay.
4: Λοιπόν, επικοινωνία. Είναι η μπαγκέτα που καθοδηγεί τα πάντα. Mm. Από τη σκέψη μας και την ανάγκη μας μέχρι ολόκληρους λαούς. Ας το πάω από τη σκέψη και την επικοινωνία τη δική μας ανάτομα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά που είπε ο κύριος Μωρίκης έχει τόσο δίκιο όμως. Δηλαδή, πραγματικά ο δάσκαλος έγραψε πάλι ιστορία με αυτά που είπε. Έχω να πω ότι η επικοινωνία στο επίπεδο αυτό που κάνουμε μεταξύ μας οι συνακροατές της ραδιοβάρκας είναι εξαιρετική. Και δεν είναι απλά εξαιρετική, μάλλον επειδή ακούει ο ένας την άποψη του άλλου. Συμφωνεί, διαφωνεί, οτιδήποτε. Είναι ότι μπορεί η επικοινωνία μας να έχει και αποτέλεσμα. Εσύ είσαι ουσιαστικά ο ενδιάμεσος αυτής της επικοινωνίας των συνακροατών και υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είτε βοήθησαν είτε βοηθήθηκαν σε κάτι που ήθελαν να μάθουν, ήθελαν να κάνουν οτιδήποτε μέσα από τη ραδιοβάρκα. Και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει κατά την ταπεινή μου γνώμη τη δυνατότητα που έχουμε οι άνθρωποι να αλληλοβοηθιόμαστε και μιλώντας ο ένας, λέγοντας ο ένας τα δικά του στον άλλο, να τα μοιράζεται. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Μωρίκης, μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά, μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Ισχύει απολύτως αυτό και μου κάνει πολύ μεγάλη χαρά που το κάνουμε αυτό μέσω της ραδιοβάρκας. Εγώ δεν είμαι τόσο παλιός, 3-4 χρόνια έχω που σ' ακούω, αλλά είναι πραγματικά τα βράδια που περιμένω να έρθει η ώρα της εκπομπής.
3: Μου κάνεις μια χάρη.
4: Βεβαίως.
3: Μείνε λίγο στη γραμμή.
4: Ναι.
3: Αντώνη από το Σίδνεϊ. Αντώνη.
5: Καλημέρα κύριε Τσιμίδη.
3: Καλημέρα Αντώνη μου.
5: Καλώ.
3: Έλα, σε ακούω Αντώνη μου.
5: Έχουμε και η καινούργια και λευκή σελίδα που απλώνεται μπροστά μας να γραφτεί με χρυσά γράμματα. Με γράμματα ειρήνης, υγείας και ό,τι καλό είναι δυνατόν να επικρατήσει στον κόσμο μας, στην κοινωνία μας, στην προσωπική και ολική ζωή μας. Ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλο το ακροατήριο, στον κύριο Βασίλη χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μωρίκη για την πολύπλευρη και πολύ έγκαιρη ομιλία του που είπε προηγουμένως και τον κύριο Γιάννη βεβαίως. Σχετικά με την επικοινωνία είναι μια λέξη της απολύτου λογικής για τη συμβίωση και την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων. Ιδιαίτερα θέλω να το συνδυάσω με τη σκεφτική μας άποψη, ιδιαίτερα που ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος αυτός, όχι θεολόγος και Απόστολος, αλλά προτάντων φιλόσοφος και Έλληνας στη σκέψη, με το σώμα του ανθρώπου, πόσο απαραίτητο είναι αυτή η επικοινωνία του της ατομικής μας ύπαρξης και της σωματικής μας οντότητα. Δηλαδή τα μέλη του σώματος που είναι πολλά συνεργάζονται αρμονικά και όταν και την πάρα μικρή παράλογη παρέμβαση συμβεί, έστω ένα κόκκος άμμου στο πόδι μας, μέσα στην κάτσα μας, δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Έτσι, ό,τι παράλογο, ό,τι υπερβολικό, ό,τι είναι μέσα από το μεγάλο μας εγώ, αυτή τη μεγάλη τρομακτική αντωνυμία που έχουμε όλοι μας και καταστρέφουμε το σύμπαν, και να έχουμε αυτή την ανάγκη του ανθρώπου. Και φυσικά ένας αυτοίος πρόσωπος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, βεβαίως το ξέρουμε όλο το ακροατήριο, ότι ο άνθρωπος που απομονώνεται είναι ή θηρίων ή Θεός. Γιατί ο Θεός πριν δημιουργήσει την αρχή του κόσμου ήταν μόνος του και αισθάνθηκε την ανάγκη να επικοινωνήσει και να αρχίσει τη δημιουργία του. Λοιπόν, πάλι έχουμε χρόνια πολλά στο ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
5: Χρόνια σας πολλά.
3: Είσαι καλά, ε? Στο καλό, για χαρά.
5: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πάντα εμένα και αναπνέουμε σκεπτόμεθα.
3: Έτσι.
5: Κόζει το έργο σου. Αφού σκέπτομαι μετά.
3: Να είσαι καλά, φίλια πολλά. Έλα Γιάννη μου, συγγνώμη, ε.
4: Ένα πρόβλημα, τέτοιες διακοπές να έχουμε πάντα, διότι είναι πολύ ευχάριστο. Στο πήκε κατηδίαν οι άνθρωποι που επικοινωνούν από το εξωτερικό, εμένα μου προσφέρουν ιδιαίτερη χαρά. Ίσως επειδή έχω και εγώ ανθρώπους στο εξωτερικό.
3: Σωστό, και αυτό.
4: Επανέρχομαι λοιπόν και λέω στην επικοινωνία μεταξύ των συνακροατών. Και τώρα όση ώρα περίμενα, θυμήθηκα ότι πριν από καμιά 35 χρόνια, ναι, ίσως και παραπάνω, ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο και εκείνη την εποχή υπήρχε η συνήθεια να παίρνουν οι ακροατές τα ραδιόφωνα και να αφήνουν τα τηλέφωνά τους αν θέλει κάποιος να τους καλέσει.
3: Ναι.
4: Τότε είχα λοιπόν γνωρίσει με αυτόν τον τρόπο, και ήταν αστείο όλο αυτό που αποδείχθηκε τελικά, μια κοπελιά με την οποία αρχίσαμε να μιλάμε. Την πρώτη φορά που μιλήσαμε, μιλάγαμε για 8 ώρες συνεχώς στο τηλέφωνο.
3: Ναι.
4: Συζητάγαμε, είχαμε πλέον γίνει τηλεφωνικοί φίλοι τέλος πάντων, δεν είχαμε βρεθεί ποτέ. Βρεθήκαμε μετά από κάποιους μήνες μια-δυο φορές για καφεδάκι. Δεν έτρεχε κάτι ερωτικό μεταξύ μας. Mm. Ήταν καθαρά φιλική αυτή η γνωριμία.
3: Mm-hmm.
4: Και πώς τα έφερε η ζωή μου, ρε Μάνο, και ήταν ίσως ο πρώτος άνθρωπος, ήταν ρεφωνηπιοκόμος η κοπέλα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρε στα χέρια του την νεογέννητη κόρη μου στο μαιευτήριο.
3: Σοβαρά, ε.
4: Δούλευε στο μαιευτήριο που γεννήθηκε η κόρη μου.
3: Άκου να δεις.
4: Και επειδή το ήξερα, ότι με το που γεννήθηκε η νέαρα, τη επικοινώνησα μαζί, της είπα, Βίκη, γεννήθηκε η κόρη μου. Και έσκασε μύτη, πανευτυχής η κοπελιά τέλος πάντων από τη χαρά της που ήμουν τόσο ξετρελαμένος, λογικό. Χαθήκαμε μετά, έχω πολλά χρόνια να της μιλήσω, ελπίζω να είναι καλά. Και επειδή αυτή η ζωή είναι πολύ περίεργη, μπορεί και να είναι στο ακροατήριο, δεν ξέρω.
3: Μπορεί. Μακάρι.
4: Ναι, πραγματικά το εύχομαι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, η επικοινωνία παίρνει και άλλες διαστάσεις, μάλλον. Και είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν. Έχοντας μία κόρη που έχει σπουδάσει επικοινωνιολόγος, μου έχει εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα που σε εμάς τους μεσήλικες και πάνω μας φαίνονται περίεργα. Στη νέα γενιά λοιπόν δεν φαίνεται καθόλου περίεργο ότι προτιμούν να μιλούν με μηνύματα και όχι με απευθείας επικοινωνία φωνητική. Ή κάποιοι άλλοι μιλούν με φωνητικά μηνύματα. Δηλαδή ναι, το τηλέφωνο ναι, δεν το πολύ χρησιμοποιεί η νέα γενιά για να κάνει αυτό το παραδοσιακό τηλεφώνημα.
3: Ναι. Γιατί όμως.
4: Δεν ξέρω.
3: Φοβούνται μήπως δεν τα πουν καλά.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Ίσως επειδή είναι πολύ πιο γρήγορο να πληκτρολογήσεις ένα μήνυμα και έχει χρόνο άλλος να σκεφτεί τι θα σου απαντήσει και εσύ αντίστοιχα τι θα απαντήσει στη συνέχεια. Mm. Ίσως να είναι λοιπόν και ένα κομμάτι ανασφάλειας για το πόσο γρήγορα θα διαχειριστούν αυτήν τη συνομιλία. Ας πούμε, έχω ακούσει την κόρη μου πολλές φορές να ανταλλάζει φωνητικά μηνύματα ακόμα και με τη δουλειά.
3: Mm.
4: με την εταιρεία της, δηλαδή να, αντί να τηλεφωνήσει να μιλήσει με τους συναδέλφους της, να μιλάνε με, φωνητικά μηνύματα, είτε μέσω του WhatsApp είτε μέσω του Teams, που γίνονται περισσότερες οι σκέψεις της εταιρείας πια. Mm-hmm. Είναι δηλαδή σε διπλανά γραφεία και αντί να μιλάνε απευθείας μιλάνε μέσω του Teams, μέσω του υπολογιστή δηλαδή. Με ξενίζει αυτό, είναι η αλήθεια, ομολογώ. Mm-hmm. Αλλά και πάλι αντιλαμβάνομαι ότι είναι άλλη γενιά, ότι αυτή η γενιά επικοινωνεί έτσι. Δηλαδή υπάρχουν φορές που θέλω να της πω κάτι και αντί να την πάρω τηλέφωνο, γιατί θα μου πει πνίγομαι ή θα μου κάνει απόρριψη κλήσης ή οτιδήποτε, θα της πω αυτό που θέλω μέσω ενός φωνητικού ή γραπτού μηνύματος.
3: Κατάλαβα.
4: Και αυτό τη βολεύει περισσότερο. Και γενικά δηλαδή τα νέα παιδιά τα βολεύει περισσότερο από ό,τι μου λέει.
3: Mm.
4: Δεν το πολύ αποδέχομαι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
3: Ναι.
4: Και περνάμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, και στην επικοινωνία επιρροής στους λαούς.
3: Ναι.
4: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι τα τρόλ.
3: Mm-hmm.
4: Ξέρουμε, μάθαμε τα τελευταία χρόνια τι είναι τα bots, mm-hmm. που είναι ουσιαστικά ψεύτικοι λογαριασμοί στα social media που φτιάχνονται κατά χιλιάδες προκειμένου να κάνουν διασπορά συνήθως ψευδών ειδήσεων.
3: Και πολλές φορές όταν έρχεται ένα αίτημα από τέτοιο λογαριασμό δεν έχει τίποτα δημοσιευμένο μέσα.
4: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις αυτό. Αυτομάτως κάνω μπλοκάρισμα.
4: Ναι.
3: Για να μην μπορεί ούτε να δει τη σελίδα μου, όχι.
4: Mm-hmm.
3: Κατάλαβες.
4: Ναι, κατάλαβα, ναι. Mm-hmm. Το ίδιο κάνω και εγώ. Βέβαια, κάποιος κόσμος δεν μπαίνει στη διαδικασία να το ψάξει πολύ και κάνει αποδοχή προτάσεων.
3: Μα εδώ, παιδί μου, η άλλη έδωσε 600.000 ευρώ και ένα μάτσο λίρες σε ένα κόπανο, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ.
4: Ναι.
3: Δηλαδή είμαστε για τα πανηγύρια.
4: Θέλει λίγο δηλαδή προσοχή το όλο πράγμα.
3: Ναι.
4: Γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται την επικοινωνία για να αποκομίσουν κέρδος.
3: Κοίτα, όταν είσαι βλάκας κάπως πρέπει να το πληρώσεις αυτό. Όχι, γιατί γελάς.
4: Λίγο ακριβό, μωρέ,
3: μα ναι, αλλά άμα είσαι βλάκας πρέπει να το πληρώσεις ακριβά,
4: ναι.
3: για να το πεις και σε άλλους.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Πρώτο και δεύτερον, πήγε η εφορία να ψάξει που βρήκε τα 600.000 η θεία και τα έχει στο σπίτι της.
4: Θεωρώ ότι θα πάει.
3: Ναι, πότε, τον κόκκινο Μάιο.
4: Όχι, θα πάει, θεωρώ, διότι από αρχές του χρόνου έχει επεκταθεί μια και στελεχωθεί περαιτέρω μια υπηρεσία της ΑΔΕ, η οποία τσιμπάει μέσω διαδικτύου, μέσω αναρτήσεων και social media περίεργες περιπτώσεις είτε ξοδέματος χρήματος, είτε περίεργες ειδήσεις τώρα ότι που τα βρήκε κάποιος αυτά που του κλέψανε και τέτοια.
3: Μακάρι. Επίσης και τους influencers, πώς λέει.
4: Αυτό, τους influencers. Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Σαν να είναι η λέξη αυτή influenza, γρήπη.
4: Ακριβώς,
3: δηλαδή,
4: γρήπη. Ναι. Το έχω σκεφτεί και εγώ πράγματι. Ένα είδος γρήπης είναι, μην νομίζεις.
3: Ναι.
4: Κάνει, κατά τη γνώμη μου, κάνει κακό στην κοινωνία. Μακροπρόθεσμα.
3: Ναι.
4: Επικοινωνία λοιπόν κάνουν και οι πολιτικοί. Κάνουν και οι, αν πάρουμε τα γεγονότα τα τελευταία, και το αγροτικό κίνημα και η πολιτική, η κυβέρνηση είτε και η αντιπολίτευση, κάνουν επικοινωνία του όλου πράγματος της κινητοποίησης. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουν περάσει 6 εβδομάδες κινητοποιήσεων και βασίζονται όλες οι πλευρές ας επικοινωνήσουμε καλύτερα τις θέσεις μας και να έχουμε φτάσει σήμερα σε μια κουτσή συνάντηση του Πρωθυπουργού με μια ομάδα αγροτών.
3: Mm.
4: Έτσι, κάπου όπα παιδιά, έχετε τα συμφέροντά σας, τα πολιτικοκομματικά, κυβέρνηση, αγρότες, κόμματα κλπ. Αλλά κάπου, γιατί να ταλαιπωρούμαστε οι πολλοί εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Και αφορά το μήνυμα προς όλους. Ή ας πούμε, ο Μανούλα στην επικοινωνία αποδεικνύεται η κυρία Καρεστιανού. Και από τη στιγμή που απόψε παραιτήθηκε από πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, μου δίνει σε μένα και σε όλους μας το δικαίωμα να την αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό πρόσωπο πια.
3: Ναι.
4: Έτσι, δεν είναι πια η χαροκαμένη μάνα. Τώρα είναι πλέον πολιτικό πρόσωπο. Μας έλεγε ότι...
3: την ιδιότητα της χαροκαμένης μάνας δεν θα τη χάσει η γυναίκα.
4: Όχι. Αλλά πλέον μπορεί να τύχει κριτικής η οποία δεν θα γινόταν ποτέ σε μια χαροκαμένη μάνα.
3: Α, ναι, ναι, και αυτό σωστό.
4: Με αυτή την έννοια το λέω. Μας είπε στην αρχή ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με κόμματα, το διέψευε δε με τα αυδελιγμίας, αλλά φαίνεται πως η συγκέντρωση του Ιανουαρίου που μας πέρασε στο Σύνταγμα, ναι, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, να συμπαρασταθούν, όποιο ρήμα θες βάλε,
3: ναι,
4: δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι η κυρία Καραστιανό θεώρησε ότι να, εδώ έχει αυτή η ιστορία πολιτικό μέλλον και αποφάσισε.
3: Περίμενε λίγο.
4: Βεβαίως.
6: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
7: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
8: Και για τα υπεραστικά.
7: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Πεινάς.
4: Σαν λίγος. Τι καλό μαγείρεψε.
3: Μπάμι.
4: Με κοτόπουλο.
3: Όχι.
4: Οχ, οχ. Με τι.
3: Με άλλες μπάμι.
4: Ακόμα πιο οχ. Το έχω πει 100.000 φορές. Εγώ τις σκέτες μπάμιες δεν τις υπολογίζω για φαΐ. Θα το πετάξω.
3: Α, δεν τρέπεσαι.
4: Πά να πετάξω αυτό το σύχα.
3: Τα έχουμε πει αυτά. Φαγητό δεν πετάμε.
4: Σιγά μην περιμένω κατανόηση από σένα. Θα το πετάξω. Οι σκέτες μπάμιες κάποια στιγμή πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιου είδους αστυνομία.
5: Έλα Ιωάννη.
6: Συγγνώμη τώρα, αλλά εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες. Συμφωνώ με τη Βούλα και όχι με το Μινά.
5: Αλλά μισό λεπτό, με κοτόπουλο.
6: Με όπως
5: σκέτες
6: να
5: όχι, ποτέ τρώγονται σκέτες.
6: Με όπως να είναι.
5: Εγώ φεύγω. Φάτε μόνος.
6: Τι ευχαρίστω. Τι μαγειρεύω στο φούρνο, όχι στην κατσαρόλα.
5: Στο φούρνο, αλλά η Αλέκα βάζει και κάτι μπούτια από κοτόπουλο μέσα και γίνονται πολύ ωραία.
6: Εννοείται, παντρεμένες είναι ακόμα καλύτερα.
5: Ναι.
6: Δεν το συζητώ.
5: Ναι.
6: Αλλά και ορφανές με απλή πατατούλα.
5: Ορφανές ή χείρες.
6: Έλατε. Χείρες με, λοιπόν, να σας πούμε, χείρες με λίγη πατατούλα έτσι στο φούρνο μου αρέσουν πάρα πολύ.
5: Ναι.
6: Και μπόλικο ξύδι. Πριν το μαγείρεμα.
5: Για να μην γλυκιάζουν μάλλον.
6: Και για να γλυκάνουν στο μαγείρεμα. Το ξύδι όταν μαγειρεύεται αποδίδει γλυκύτητα.
5: Α, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm.
6: Οπότε, για να ολοκληρώσω και να μην σου τρώω χρόνο.
5: Που είναι για φάγωμα έτσι κι αλλιώς.
6: Εντάξει.
5: Δηλαδή, ναι, όχι, θέλω να σου πω.
6: Το ξέρω,
5: είναι εξενοχές.
6: Όχι, δεν έχω καμία ενοχή.
5: Εντάξει.
6: Δεν με ξέρεις πολύ καλά.
5: Καλά,
6: λοιπόν. Από πρόκειστερα, λοιπόν, μου δίνει και μας δίνει το δικαίωμα η κυρία Καριστιανού να την αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό πρόσωπο. Και βέβαια αυτό, όπως καταλαβαίνεις, σχεδόν όλα τα κόμματα το λαμβάνουν υπόψη τους και θα το χρησιμοποιήσουν, διότι βλέπουν ότι έχει ένα ρεύμα. Το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι θα φανεί όταν φτάσουμε στις κάλπες, αλλά ένα ρεύμα υπάρχει και όλοι νιώθουν την ανάσα της στο σβέρκο τους. Κυρία Κωνσταντοπούλας ιδιαίτερα, που βγαίνανε χέρι-χέρι και παρέα τέλος πάντων στις δημόσιες εμφανίσεις. Οπότε και αυτό κομμάτι επικοινωνίας είναι. Επικοινωνία δηλαδή θα κάνουν τα κόμματα εναντίον της κυρίας Καριστιανού. Επικοινωνία θα κάνει η κυρία Καριστιανού απαντώντας ή χτυπώντας τα κόμματα κλπ. Κλπ. Είναι πλέον πολιτικό πρόσωπο.
5: Ναι.
6: Τώρα βέβαια, αν σκεφτώ τους ανθρώπους που την καθοδηγούν επικοινωνιακά, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το αν θα πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
5: Ναι.
6: Όποιος θέλει περισσότερα μπορεί να διαβάσει τα παραπολιτικά. Έχουν βρίθουν δημοσιευμάτων επί του θέματος, εγώ δεν θα προχωρήσω σε ονοματολογία τέλος πάντων.
5: Mm-hmm.
6: Η εφημερίδα τα έχει γράψει. Αυτά μάνο μου.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να ακούσουμε και τους ακροατές μας.
5: Να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ.
5: Γεια χαρά. Yeah.

0: Κυρία Αλεξάνδρα από τον Άλη μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά Αλεξάνδρα μου, εσύ?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Πήρα να... μου αρέσει πολύ το απόψινο θέμα. Φέτος κλείνω 10 χρόνια που ακούω και συμμετέχω στη Ραδιοβάρκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις βραδιές και κάποια μεσημέρια και Σαββατοκύριακο και νομίζω και κάποια πρωινά Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχουμε κάνει έτσι παρέα. Έχω πολλές αναμνήσεις, πολλές όμορφες στιγμές. Πρώτη φορά άκουσα τη Ραδιοβάρκα τελείως τυχαία.
0: Ναι.
1: Σε ένα βραδινό ράδιο ζάπινγκ το 2016. Μια δύσκολη χρονιά για μένα. Και ένα βράδυ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, άκουγα ραδιόφωνο γιατί μου αρέσει πολύ το βραδινό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ακούω ξαφνικά μία φωνή στις 3 η ώρα το πρωί να διαβάζει ποιήση.
0: Ναι.
1: Και λέω, όπα, κάτι γίνεται καλό εδώ πέρα. Ας ακούσω λίγο. Και μετά τηλεφωνήματα από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από όλη την Ελλάδα. Μία παρέα όλοι, φίλοι μεταξύ τους. Και λέω, εδώ θα κολλήσουμε.
0: Τι ωραία.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές.
0: Ναι, το θυμήθηκα τώρα, τη χρειά της φωνής σας. Είχατε γράψει και στη σελίδα μου σήμερα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα και το 2026 είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν το 2019, μία βραδιά που το θέμα ήταν γιατί μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα, ενώ λέμε ότι γυρνάμε στο πατρικό μας σπίτι.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μπράβο. Εγώ τότε ήμουνα έγκυος μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία με εξωσωματικές και ήθελα να βάλω στην κουβέντα την ελπίδα στα ζευγάρια που προσπαθούν και δεν τα καταφέρνουν, όπως ήμασταν και εμείς με το σύζυγο, ότι παιδιά, περιμένετε. Σταθείτε ένα λεπτό, πάρτε δύναμη από την επιστήμη, από το Θεό, από τους φίλους, από τον εαυτό σας, από την οικογένεια και υπάρχει η λύση, υπάρχει ο τρόπος, μην τα παρατάτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Εσύ δηλαδή προσπαθούσες χρόνια με την εξωσωματική, ναι.
1: Ναι. Και το 2016 τότε που ήταν η βραδιά που άκουσα πρώτη φορά την εκπομπή ήταν η περίοδος που είχα μια αποβολή, ήταν πολύ δύσκολη. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε το παιδάκι μας και όλα είναι μια χαρά.
0: Τέλεια. Αγοράκι.
1: Αγοράκι. Μάλιστα. Και μάλιστα όταν γέννησα, πολλές φορές, δηλαδή σχεδόν κάθε βράδυ, που ήταν, ξέρετε, το πρώτο καιρό, τους πρώτους μήνες, τα βράδια είναι δύσκολα με ένα μωρό, που φύλαζα, που τον άλλαζα, που τον κίνησα, πάντα με την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τον έχετε να νουρίσει πολλές φορές.
0: Το όνομα του πώς είναι?
1: Σπύρος.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω μια ανάμνηση που έχω, που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ από την εκπομπή. Πρέπει να ήταν το 2016, μάλλον τα Χριστούγεννα 16 με 17. Πήρε τηλέφωνο ένα βράδυ ο κύριος Νίκος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε πρόβλημα με την όρασή του.
0: Ήταν γιατρός.
1: Δεν το
0: θυμάμαι. Ναι, ναι, γιατρός. Τον γνώρισα στη Θεσσαλονίκη όταν είχα πάει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είπε, πήρε και έκλαιγε.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν κλαίω που έχω 3 μέρες να φάω, κλαίω που έχω 3 μέρες να μιλήσω με άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε μια ώρα, μέσω της εκπομπής, είχε γεμίσει το σπίτι του με κόσμο.
0: Ναι.
1: Με φαγητά.
0: Δεν εννοούσα εγώ αυτόν. Τώρα κατάλαβα ποιον λέτε.
1: Ναι.
0: Με φαγητά, ένας ταξιτζής ήταν ο πρώτος που του πήγε τα απαραίτητα, ναι.
1: Ναι. Νομίζω έχει πεθάνει ο κύριος, δεν είναι πλέον στη ζωή.
0: Ναι.
1: Νομίζω είχατε πει κάτι τέτοιο ένα βράδυ.
0: Ναι.
1: Και αυτό με είχε συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί η επικοινωνία που προσφέρει η εκπομπή, εγώ νομίζω ότι βασίζεται στην ανθρωπιά.
0: Αυτός ο γιατρός που είπα, ο Νίκος, είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσω ένα από τα βιβλία μου και ήρθε να με βρει εκεί πέρα τυφλός πια. Τι έκανε? Όταν έμαθε, γιατρός, γύρναγε τα χωριά της Θεσσαλονίκης γύρω-γύρω με το άλογο για να θεραπεύει τους ασθενείς που τον περιμένανε. Τι έγινε? Όταν έμαθε ότι χάνει την όρασή του, προσπάθησε να διδάξει στο άλογο τις διαδρομές που έκανε και τα κατάφερε. Και τυφλός καβάλαγε το άλογο και πήγαινε από ορεινά μονοπάτια και από τέτοια για να βρει τους ασθενείς.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι που λείπουν από την σημερινή εποχή.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι μπορεί και να μην λείπουν, απλώς να μην το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, και να μην είναι τόσο συχνή η παρουσία τους δίπλα μας.
0: Μπορεί, αλλά τέλος πάντων να μην το μαθαίνουμε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα μεγάλο μάλλον.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Συμφωνώ. Εύχομαι η παρέα της Ραδιοβάρκας να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι και εσείς καλά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη θεία μου τη Σούλα από τα Ηλίσια που μας ακούει.
0: Γεια σου θεία Σούλα από τα Ηλίσια.
1: Να είσαστε καλά όλος ο κόσμος εκεί και οι εργαζόμενοι και εσείς και όλοι μας ακούνε.
0: Τώρα θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα είναι η θεία Σούλα.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την περιμένω.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: σύστηνε να μας πάρει και τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, ναι, μακάρι okay. Να το πω. Ξέρετε, είσαστε το φάρμακό της. Ο τρόπος που αντιμετώπισε την μοναξιά τη βραδινή μετά από την απώλεια του θείου.
0: Μανάρι μου. Okay.
1: Έτσι μου είπε αυτό.
0: Τέλεια.
1: Ένας άνθρωπος που πάντα γελάει, η θεία Ισούλα, πάντα χαμογελαστεί.
0: Ναι.
1: Και στις δύσκολες στιγμές τη βάζουμε στην οικογένεια να μας λέει αστεία για να μας αναφερώνει λίγο
0: το ιστικό. Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: στο καλό.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Αλεξάνδρε.
1: Να ετοιμάζουμε πολλά ταξίδια ακόμα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για χάρη σου.
0: Να είσαι
1: λέει το τραγούδι. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά. Yeah.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
3: Γεια σου Θείο Μάνο.
2: Τι γίνεται?
3: Όλα είναι καλύτερα.
2: Μπράβο.
3: Ο καιρός αρχίζει να ξεγυρίζει τώρα λίγο προς τα πάνω, οπότε κάνουμε κέφι καλύτερο από τις μέρες που τραβήξαμε εκείνο το ψόφο.
2: Μα 0 βαθμούς έχει η Καβάλα από ό,τι βλέπω.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι, χαμηλό πράγμα είναι. Το 0 βαθμοί είναι...
3: Είναι ζόρι.
2: Βέβαια, αν σκεφτείς ότι το Άμστερνταμ έχει 8 βαθμούς.
3: Ναι, μου έλεγε πριν από λίγο ο γιος μου.
2: Μα γι' αυτό το είπα.
3: Τραβήξανε χειμώνα.
2: Ναι.
3: Πατέρα λέει. Χιόνι και βροχή, πλημμύρα. Μια από τις σπάνιες φορές που είχαμε τέτοια κακοκαιρία.
2: Ναι, γιατί το ψηλό βροχό στο Άμστερνταμ το κρατάνε τα φυλώματα των δέντρων. Δεν βρέχεσαι ποτέ στο Άμστερνταμ.
3: Ναι.
2: Αν είναι ψηλό βροχό δηλαδή.
3: Στο ψηλό βροχό είναι πραγματικά. Γιατί είναι άνθρωποι, λόγω του πολλού νερού δεν υπάρχει χώμα που να μην φυτέψουν κάτι.
2: Ναι, και δεν είναι χώμα, είναι άμμος.
3: Ναι.
2: Είναι
3: ναι.
2: Άμμος, βασικά πάνω στην άμμο είναι χτισμένο το Άμστερνταμ.
3: Ναι, σε άμμο είναι, γιατί βέβαια. Και τα κανάλια μέσα είναι...
2: Βέβαια,
3: τα πρανί τους είναι γεμάτο άμμο που φτάνουν μέχρι την ασφάλτους.
2: Και υπάρχει κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έχεις παρατηρήσει προφανώς ότι όσοι έχουν σκύλο και τον πάνε βόλτα, μαζεύουν τις ακαθαρσίες του με ένα γάντι, ξέρω εγώ, με μια σακούλα. Στο Άμστερνταμ επιτρέπεται να βάζεις το σκύλο σου να κάνει την ανάγκη του στη ρίζα του δέντρου. Επειδή γίνεται λίπασμα, λόγω του ότι είναι... Ρώτα το γιο σου, θα σου το επιβεβαιώσει. Λόγω του ότι ναι, λόγω του ότι είναι άμμος, το χρησιμοποιούν σαν λίπασμα. Ναι. Ναι.
3: Μεταξύ άλλων εκείνο που λέγαμε, του Τάσο, τι γίνεται εκεί το κανάλι το δικό μας στο σπίτι του σχεδόν απέναντι.
2: Ναι.
3: Μπαμπά εχθές είχε, λέει, τη Βυθοκόρο, έβγαλε και 1000 ποδήλατα. Ξέρεις, αυτοί έχουν τρέλα, λέει, τη Βυθοκόρο, έβγαλε

0: βρώμα και δυσοδεία.
1: Δεν έχει βρώμα μυρωδιά. Η βρώμα του είναι. Μία φορά η Αλέκα έτρωγε κάτι και λαδώθηκε το χέρι της. Και το βούτυξε μέσα σε ένα τέτοιο. Και το έβγαλε και μου λέει: τι είναι αυτό εδώ πέρα, κοίτα πώς είναι. Και πήγαμε σε ένα εστιατόριο που ήταν εκεί κοντά και ζητήσαμε την άδεια και πήγε και έπλυνε με σαπούνι τα χέρια. Είχαν γλίτσα, μιλάμε. Και έχω δει παιδιά να κάνουν μπάνιο σε αυτά τα κανάλια.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Πώς διάλογο οι γονείς αφήνουν τα παιδιά
1: γιατί δεν μπορείς να τα
0: ελέγξεις.
1: Μα δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα τα παιδιά πάντα. Τα παιδιά έχουν δική τους ζωή. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις.
0: Και δική τους θεία ανοσία.
1: Επίσης, γιατί προφανέστατα και οι γονείς τους το ίδιο έκαναν όταν ήταν παιδιά.
0: Προφανώς, οπότε μπολιάστηκαν.
1: Βέβαια.
0: Ναι, το νερό στα κανάλια. Κατάμαυρο, κατράβει.
1: Πίσα, ναι. Και όλα αυτά τα πλοιάρια σπίτια, αμολάνεις απογετεύσεις μέσα στο κανάλι, αποκλείεται να
0: και εγώ έχουν, αυτό φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι να έχει συνδέσεις υδραυλικές. Φαίνεται απίθανο αυτό
1: και πράγμα. Εμένα μου φαίνεται απίθανο. Αλλά παρόλα αυτά είναι η ωραιότερη πόλη της Ευρώπης.
0: Είναι ωραία πόλη. Είναι ωραία, χαίρεσαι τα Σεριανά δεξιά-αριστερά. Θα αποκλείστηκα τα σπίτια διατηρημένα, τα σπίτια 200 χρόνων.
1: Και μόνο και περισσότερο.
0: Και είπε τώρα στο σειρά άλλο πράγμα, ωραία χωριουδάκια, ωραία σπιτάκια, γειτονιές. Τι είναι,
1: το ξέρεις ότι μπορείς να πας σε όλες τις πολιτείες της Ολλανδίας με ποδήλατο μέσα από εξοχικούς παράδρομους. Που δεν περνάνε αυτοκίνητα.
0: Και ας μην ξεχνάμε, Θιεμάνο, ποιο δεν πολέμησαν.
1: Ναι, κατά.
0: Δεν πολέμησαν.
1: Όχι, δεν
0: πολέμησαν. Και διατήρησαν άλλο, Εβραίους, ξεεβραίους που είχαν εκεί και με τα διαμάντια και τις τορίες, δεν πολέμησαν.
1: Ναι.
0: Και έμειναν αλόβητοι. Άσε γιατί καμιά με πιάνει και το πατριωτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί περπαχτήκαμε μερικούς Ολλανδούς. Λέω, δεν πολεμήσατε, ρε. Εμείς αίμα δώσαμε. Είμαστε οι μόνοι που πολεμήσαμε τους Γερμανούς. Κανένας άλλος, οι πουρκουάδες δεξιά και αριστερά, ποιος πολέμησε από εσάς. Όλοι είπατε περάστε και περάστε, εσείς οι Δανείοι, οι Σκανδιναβοί, η κεντρική Ευρώπη, κανένας δεν πολέμησε. Εμείς κρατήσαμε ένα μήνα και εμείς είχαμε και χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι. Και χιλιάδες συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι μείνανε ατιμόρυτοι.
0: Έχουμε και εκείνο το προαιώνιο, να πούμε, τη διχόνοια και τα ρέστα.
1: Ποια διχόνοια, μιλάμε για ρουφιάνους, μιλάμε για μαυραγωρίτες, μιλάμε για κουκουλοφόρους.
0: Έχουμε και κακές φάρες,
1: τους οποίους δεν κρεμάσαμε στο Σύνταγμα. Έπρεπε να τους είχαμε κρεμάσει στο Σύνταγμα ανάποδα, να τους φάνε τα όρνια.
0: Αυτό, φίλε μου, είναι παλιό χούι, διότι ουδής παραβάτης τιμωρήθηκε όπως το έπρεπε ή τιμωρήθηκε χαϊδεύοντας τον.
1: Παιδί μου, τους βάλανε στη φυλακή μετά το τέλος της κατοχής, όχι για να τους τιμωρήσουν, για να τους γλιτώσουν από τον όχλο.
0: Ναι, από λιτσάρισμα.
1: Ναι, από λιτσάρισμα, ναι.
0: Ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Και τώρα δεν βλέπεις, τώρα είναι ένας χρόνος τώρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ να πούμε τι γίνεται. Και φως δεν βλέπουμε.
1: Και ούτε θα δούμε.
0: Κάποιος αρχικλεφταράς. Και λες τι έγινε αυτός.
1: Και έδωσε
0: πίσω κανένα φράγκο.
1: Όχι, κανένα φράγκο, όχι.
0: Τίποτα.
1: Θα αγοράσει άλλες 7 Bentley, πώς τις λένε, Ferrari.
0: Ναι.
1: Τι βλαχιά όμως να κυκλοφορείς σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης με Ferrari. Ποιο βλάχος πεθαίνεις δηλαδή. Αμερικανό βλάχος δηλαδή.
0: Ο καράβλαχος κάνει το κομμάτι του με αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως παλιότερα χρόνια όσοι πηγαίνανε στη Γερμανία, τι φέρνανε εδώ, Mercedes.
1: Ναι.
0: Το καμάρι στο χωριό να παρουσιάσει την Mercedes.
1: Ο συγχωρεμένος ο Σταθάκης, ο Άρης ο Σταθάκης, είχε βγει κάποτε και αρνήθηκε το επίσημο αυτοκίνητο και είπε στο κοινοβούλιο μέσα ότι προτείνω στους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο. Και μου είπε μένα σε συνέντευξη, την έχω βάλει στο ραδιόφωνο, ότι του είπανε οι υπόλοιποι, καλά είσαι τρελός, έτσι και πάω στο χωριό χωρίς τη Mercedes δεν θα με ψηφίσει κανένας.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κοινωνική καταξίωση.
1: Ναι.

0: και οι Τουρκαλάδες θυμάμαι παλιότερο που περνάγαν από εδώ πριν γίνουν με μεγάλη δρόμη και περνάγαν από την Καβάλα για να πάνε από τα σύνορα και να μπουν μέσα, χωρίς μεσεντές δεν υπήρξε Τούρκος που πέρναγε από εδώ.
1: Ναι.
0: Η κοινωνική καταξίωση στην Τουρκία αλλά και στα δικά μας τα χωριά παλιότερα, όποιος είχε μεσεντές, και η Αλβανία. Α, και η Αλβανία, να δεις την Αλβανία τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μεσεντές, ο ροχός καταξίωση τελείως, είσαι επιτυχημένος, έχεις μεσεντές τελείως. Δεν συμβάζεται με κανένα άλλο αυτοκίνητο. Άλλο πράγμα.
1: Αλλά τα αθάνατα αυτοκίνητα είναι τα Hyundai, όχι οι Mercedes. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή ένα εξαμηνιαίο ρετούς του αυτοκίνητου κοστίζει 80 ευρώ. Ναι, βέβαια. Τι. Η Hyundai και ξέρω ψωμί.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Παιδί μου, ακριβώς. Μιλάμε για αθάνατα αυτοκίνητα.
0: Επιτυχημένα αυτοκίνητα με το χαμηλό κόστος συντηρήσεως είναι η διαφήμιση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι πουλάει πράγματα.
1: Για λέγε, πώς ανακάλυψες τη ραδιοβάρκα.
0: Λοιπόν, το 2023,
1: ναι.
0: Αφού είχα μείνει 3 χρόνια συνέχεια στην Αθήνα στην κόρη μου, αποφασίσα μετά που έκανα και την εγχείρηση, δεν απέδωσε, δεν έβλεπα πλέον. Και λέω, παιδιά, θα πάω στην Καβάλα να ζήσω. Εκεί έζησα τόσα χρόνια με την Όλγα μου. Έχω φίλους, έχω γνωριμίες, έχω το ένα το άλλο κτλ. Εδώ στην Αθήνα έχουμε μπαίνει πολύ κόσμο γνωστό, αλλά είναι διασπαρμένοι σε όλη την Αττική. Για να ειδωθούμε θέλουμε 10 ώρες τηλεφωνήματα κτλ. Και θα πάω εκεί, πέραν το ότι ο μεγάλος μας εγγονός έδινε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, ο Πιτσιρίκος πήγε στο σχολείο, εγώ παππούς, καυγατζής και φωνακλάς, καραμπούρια, όλα έπαιζα μαζί τους και όλα με κυνηγούσα. Σταμάτα επίτες, δεν διαβάζουν τα παιδιά τα παρασύρεις. Θα πάω στην Καβάλα, λέω, να ησυχάσω λίγο. Ήρθα λοιπόν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες μέρες ήμουν πολύ στενοχωρημένος. Πώς να ανασυντάξω τώρα τις φιλίες και τις γνωριμίες. Το έφερα και βαρέως ότι ήρθα εδώ που ήμουν πρόεδρος σε 10 συλλόγους και ήμουν από τις προσωπικότητες της πόλης, ήμουν τυφλός. Μ' είχε κοστίσει εκεί.
1: Ναι.
0: Ένα βράδυ λοιπόν, εκεί γύρω στις γιορτές, όπως θέλω εγώ, τις γιορτές της Μελαγχολίας, Χριστούγεννα και Πάσχα, και Χριστούγεννα και Πρωτογονιά. Όπως λοιπόν χάζευα στο ραδιόφωνο, άκουσα τη φωνή σου. Μ' άρεσε η έγκλη της φωνής σου, η πειθότητα της φωνής σου. Και το θέμα και το κράτησα μέχρι το πρωί. Άκουσα το τηλέφωνο και θυμάμαι ότι το θυμήθηκα το τηλέφωνο την άλλη μέρα. Τι ήθελα, πας στη Θυσία να επικοινωνήσω.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα λοιπόν ήρθε η κυρία που με φρόντιζε εδώ. Της λέω, πάρε το τηλέφωνο την αδελφή μου. Παίρνει το τηλέφωνο, δεν δίνω το τηλέφωνο της αδελφής μου η οποία μένει στον Παπάγου. Της λέω, κοίταξε, αυτό το τηλέφωνο είναι μια εκπομπή η οποία γίνεται κάθε βράδυ. Θέλω να το πάρεις τηλέφωνο και να παρακαλέσει την κυρία που είναι στο τηλέφωνο να μου τηλεφωνήσει. Θέλω κάτι να την ενημερώσω. Πράγματι η Ρένα παίρνει τηλέφωνο τη Σταυρούλα, με παίρνει η Σταυρούλα, της λέω το και το και το. Είμαι τυφλός, θέλω όμως, είμαι πρώην δικαστής, θέλω όμως να επικοινωνήσω με την εκπομπή και επειδή νομίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω ομιλώντας κι εγώ, να με καλείτε όταν νομίζετε ότι μπορώ να καλύψω κάποια στιγμή.
1: Ναι, το θέμα.
0: Με παίρνει τηλέφωνο λοιπόν πράγματι ένα βράδυ και είπα κι εγώ μερικά πράγματα και τότε είπα που μίλησα μαζί σου. Και σου είπα τότε, Μάνο, κύριε Μάνο, είμαι πολύ στενοχωρημένος, είμαι απελπισμένος, απογοητευμένος με τώρα με την όρασή μου, μόνος δεν έχω χάσει τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου είναι διασπαρμένα στην Ευρώπη και είχα εκφράσει απελπισία κυριολεκτικά και θυμάμαι μου είπες ένα σωρό παρηγορητικούς λόγους, όχι εδώ μαζί μας, θα περάσεις καλά, θα περάσω ευχάριστα με εξαιρετικό κόσμο, θα κάνεις φίλους, θα γνωρίσεις, θα... Εν πάση τόση ένα λόγο ενθαρρύνσεως ο οποίος πράγματι μου έδωσε κέφι και ενθουσιασμό. Από την άλλη μέρα λοιπόν αρχίσατε να με καλείτε.
1: Μάλιστα και σε πήρε και ο Γιάννης,
0: Και ο Γιάννης.
1: Και ο Γιάννης, ο Δουδουλάκης, ναι.
0: Και ο Γιάννης ως συμπαθών.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σε συμπάσχουν κιόλας.
0: Ναι, συμπάσχουν. Που λες, και έτσι κόλλησα.
1: Ναι.
0: Κόλλησα και ξέρεις, μου έδωσε άλλη έγκλη η ζωή μου, η επικοινωνία μου και η χρησιμότητά μου. Νιώθω τη χρησιμότητά μου, ότι είναι ζωή, ότι είναι απασχόληση, έχω εργασία.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Να προετοιμαστώ, να μιλήσω, να παρακολουθώ πλέον περισσότερο τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, εφημερίδες να μου διαβάζουν οι κυρίες εδώ που έρχονται και να είμαι ενήμερος ώστε όταν μιλάω να μπορώ να μιλάω
1: με επιχειρήματα.
0: Με επιχειρήματα και σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και έπιασε, και έγινε απλό καθημερινός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συνεργάτης.
1: Άκου εδώ, έστειλε μήνυμα η κυρία Βαρβάρα Κοντογιάννη.
0: Ναι.
1: Μου λέει, σε παρακαλώ, μία αγκαλιά στο Βασίλη, είναι γλύκας και όλα τα λεφτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είσαι και σεμνός, κοκκινίζεις κιόλας. Δεν σε βλέπω, αλλά υποθέτω.
0: Κοκκινίζω και συγκινούμε, να μην πω ότι την άκρη των ματιών λίγο δάκρυ. Ξέρεις, ήμουν πολύ ευτυχημένος με τη γυναίκα μου. Ζήσαμε 44 χρόνια μαζί. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος με τον οποίο δεν μπαλώσαμε στη ζωή μας ούτε μια φορά.
1: Ναι.
0: Και μου κόστησε με τον βάρβαρο το καρκίνο.
1: Ναι, καλά.
0: Και είμαστε τόσο συνδεδεμένη οικογένεια. Στο μεταξύ τα παιδιά μας σπουδάσαν στο εξωτερικό και φύγαν. Ο ένας είναι στην Καναδά, στην Ολλανδία, η άλλη ήταν στη Σαγκάη, η κόρη μου.
1: Φαντάσου.
0: Χάθηκαν τα παιδιά μου. Ξαφνικά και μένω μόνος κάγκελο. Μικρή οικογένεια, λίγοι συγγενείς. Οι συγγενείς από τον πατέρα μου είναι στην Καστοριά, την άλλη άκρη τώρα από εδώ πέρα. Οι συγγενείς της μητέρα μου στην Αθήνα, αλλά οι περισσότεροι εξαφανίστηκαν σε εξωτερικά όλοι. Μικρό σόι. Δεν είχαμε με χωριό καμία σχέση, όπως τα χωριά κυρίως κάνει σόγια, κάνει συγγενείς, κομπαριές, ιστορίες. Έχεις κόσμο να μιλάς, να λες καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Όταν αυτό λέγαμε τη γυναίκα μου, να πάρει οργή, ούτε εσύ ούτε εγώ δεν έχουμε καμία σχέση με χωριό να κάνουμε γιορτές. Και περνάγαμε τις γιορτές ή στα ξενοδοχεία ή στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Οπότε στην Καβάλα μετά όταν ήρθα ένιωσα μόνος τελείως, παρά το γεγονός ότι είχα χρηματίσει σε 15 συλλόγους και σωματεία πρόεδρος, παντού ήμουν πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχω καλό χειρισμό του λόγου και τα λοιπά και έγραφα πολλά άρθρα καθημερινά σε εφημερίδες, είχα blog στο διαδίκτυο, έχω γράψει 640 άρθρα σε 15 χρόνια.
1: Έχω βρει το blog.
0: Το είχες βρει τότε.
1: Ναι.
0: Μάλλον να σκεφτείς ότι έχουμε 10 εφημερίδες ημερήσιες, πρωτοφανές για επαρχία, όπου το άρθρο που έγραφα την ίδια μέρα το είχαν όλες τις εφημερίδες.
1: Φαντάσου.
0: Πρωτοφανές αυτό και έχει γίνει σχόλιο πολύ σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Τους άρεσε και μου ζητούσε ο καθένας, ρε παιδιά, εγώ έλεγα δεν είμαι επαγγελματίας εγώ να γράφω γράφω συνέχεια.
1: Ναι.
0: Γράφω ένα, αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε την ίδια μέρα να το δημοσιεύετε όλοι, με χαρά σας. Αλλά να γράψω μια για τον άλλο, δεν γίνεται.
1: Βέβαια δεν γίνεται, δεν θα κάνεις τίποτα άλλο.
0: Βέβαια, δεν έχω και τόσο αστήρευτο μυαλό να πούμε ώστε να κατεβάζει ιδέες. Και εδώ λοιπόν είχα πολύ κόσμο, πολλές φιλίες και τα λοιπά, αλλά όπως είπα, ήρθα διστακτικός ήμουν εδώ πάλι, ξέρεις, όχι κόμπλεξ. Δεν ξέρω, εκεί που ήμουν δραστηριός έτρεχα δεξιά και αριστερά από πανηγύρια σε γιορτές, σε εκδηλώσεις. Ξαφνικά μαζεύτηκα στο σπίτι. Μια υγεία κυρία που με φρόντιζε, με πιάνε από το χέρι έξω να ψωνίσουμε και να κάνουμε, δάκρυσα. κατάκριτο αυτό. Κοίταρε γαμότο, με χαιρετούσε όλος ο κόσμος, είχα φιλίες παντού, με ζητούσαν χίλια δύο προβλήματα να λύσω και να κάνω. Και τώρα είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα ζητά βοήθεια και συμπαράσταση. Με είχε κοστίσει. Αλλά ναι, η εκπομπή σου, ναι, μου άλλαξε τον αδόξαστο.
1: ο Γιάννης ο Δονδουλάκης έστειλε τώρα μήνυμα και λέει: Βασίλη, σε αγαπάω πολύ. Και επίσης, ξέρεις τον Κώστα τον Τζίγκα στην Καβάλα που έχει εφημερίδα
0: περί... Πολύ φίλος μου, πολύ φίλος.
1: Α, ναι.
0: Και ο γιος του αγαπημένος φίλος.
1: Τον γνώρισα κι εγώ, ναι. Γιατί είχε φιλική σχέση με τη γυναίκα μου.
0: Α.
1: Η γυναίκα μου ήταν διευθύντρια διοικητικών στο Sky, στο ραδιόφωνο. Και επομένως τους ήξερε όλους αυτούς που είχαν ραδιόφωνα, γιατί κάνανε αναμετάδοση του σταθμού.
0: Ναι, συνεχίζει με το Sky ακόμη, ναι, δεν τα κάνει. Ναι, με τον Τζίγκα βέβαια είμαστε πάρα πολύ φίλοι.
1: Πες του χαιρετίσματα και από μένα.
0: Ναι, γιατί
1: και
0: όχι.
1: Θα δεις, γιατί μιλά, καμιά φορά ανταλλάσσουμε μηνύματα στις γιορτές και αυτά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Ωραίος κύριος, ωραία εφημερίδα. Ωραία οικογένεια.
1: Μα θυμάμαι, μας είχε πάει στην ατελείωτη παραλία της Καβάλας.
0: Να.
1: Και φάγαμε σαρδέλες παντρεμένες. Ξέρεις, με ντομάτα,
0: ναι,
1: από πάνω, ναι, και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι που σας πήγε περίπου. Είναι μια ταβέρνα η οποία έχει διασημότητα πάνω σε αυτό το...
1: εκεί θα μας πήγε. Να είσαι καλά, Βασίλη, ναι. Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Χάρηκα πολύ και ο Γιάννης με συγκίνησε. Είναι σπάνιος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος ο Γιάννης.
1: Είναι.
0: Εσύ, Μάνο, αδελφός μου, είσαι αδελφός μου.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και
1: σε
0: εγώ.
1: Σε φιλό γλυκά, γεια.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοβάρκα και είναι 2 παρά 4 περίπου, δηλαδή παρακάτω ψηλά, και είναι η ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός και πανεπιστημιακός Αθηνά Σχοινά και φίλοι μας. Γεια σου Αθηνά μου.
4: Μέρα Μάνο, καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι οι φίλοι τα έχουν πει όλα. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ αυτό, μπράβο. Χαίρομαι πολύ και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχουν διάφορες μορφές επικοινωνίας βέβαια. Είναι η οπτική επικοινωνία, η ακουστική επικοινωνία, η απτική, ό,τι θέλεις. Είναι πάρα πολύ, όσες αισθήσεις έχουμε, τόσων μορφών επικοινωνίες έχουμε και κυρίως έχουμε γραπτή, ας πούμε, εντάξει, προφορική επικοινωνία, όλα αυτά. Δεν είναι μόνο απέναντι στους ανθρώπους αυτά που βλέπουμε, ό,τι επικοινωνούμε, είναι η εξελεκτική επικοινωνία, δηλαδή οι στάσεις τους, οι μορφασμοί τους. Μια ένα κλείσιμο του ματιού, ένα σήκωμα του φρυδιού, συμπληρώνουν αυτά που λένε. Και αυτά είναι εξουλεκτικές επικοινωνίες, πολύ ουσιαστικές. Συνεισφέρουν δηλαδή, συμβάλλουν πάρα πολύ στο νόημα, στο περιεχόμενο αυτού που διατυπώνεται. Είναι τα προσωπητικά που έχουν πολύ μεγάλη σημασία σχετικά με το τι λέγεται. Έτσι, είναι το ύφος, είναι ο τόνος, είναι οι σιωπές ανάμεσα, είναι όλα αυτά. Και αυτό επικοινωνία είναι και μάλιστα με ιδιαίτερες ιδιοσημάνσεις αυτή η επικοινωνία. Το άλλο που θέλω έτσι να πω είναι ότι όλοι γύρω-γύρω, δηλαδή οι συνανθρωποί μας, όλα αυτά, είναι οι καθρέφτες του εαυτού μας. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτοπροσδιορισμό, να αποκτήσουμε αυτοσυνειδησία και αυτεπίγνωση, είναι πάρα πολύ χρήσιμη επικοινωνία με βάση τους άλλους. Δηλαδή γίνονται ένα κομμάτι του εαυτού μας, μας αντικαθρευτίζουν. Αποκτούμε δηλαδή αυτοσυνειδησία σχετικά με τη συμπεριφορά του άλλου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντανακλά η παρουσία μας στην παρουσία του άλλου είναι ένας καθρέφτης της νοοτροπίας μας, του σκεπτικού μας, των αποθυμένων μας, των όλων των συνηθιών μας. Δηλαδή ουσιαστικά η επικοινωνία είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Αυτό θέλω να πω, γι' αυτό θέλω να υποσημειώσω, να υπογραμμίσω. Τα υπόλοιπα έχουν πει μια χαρά και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Πολύ. Αυτά τα ολίγα.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά.
4: Και εγώ, καλημέρα.
3: Γεια σου, καλημέρα.

0: 2-11-10-80-880. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, καλώς το να.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Φίλε μου, τι μου θύμισες.
0: Τι σου θύμισα.
1: Να αρχίσω από αυτό. Ναι. Πριν 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Την περίπτωση με τον ναυτικό. Στο Όρονοκ. Στη Βενεζουέλα.
0: Α, αυτό που έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Με τη μαμά του μετά που... Μάλιστα.
1: Μετά έγινε η μαμά του, δεν
0: την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, ναι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Όχι,
1: μου έδωσε το εύνασμα πρώτη φορά να επικοινωνήσουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε για τους στατικούς, τι είναι το Ορονόκ, είναι ποτάμι, Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα λάθος ποτάμι πριν. Το μπέρδεψα και είπα Αμαζόνιο. Αλλά γιατί έχει γίνει και από εκεί τηλεφώνημα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: αυτό και... που λες εσύ είναι το σωστό.
1: Ναι, έκανες το λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και βρήκα το εύνοσμα να τηλεφωνήσω πρώτη φορά.
0: Καλά.
1: Και σου διόρθωσα, είναι στη Βενεζουέλα, είναι πας μέσα κάπου 300 χιλιόμετρα.
0: Χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το θέμα μας...
0: Το θέμα μας είναι η επικοινωνία.
1: Ναι. Επικοινωνία.
0: Και όλα τα συμπαραμαρτούντα.
1: Πρέπει να υπάρχει διάλογος.
0: Mm.
1: Είναι το πρώτο για οτιδήποτε επικοινωνία, είναι ο διάλογος.
0: Ναι.
1: Δύο άνθρωποι να μπορούν να ακούει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει και η ρίση που λένε ακούς, αλλά δεν αφουγκράζεσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
0: Mm.
1: Μετά για κάθε διάλογο πρέπει να έχεις και μια παιδεία, ξέρω εγώ, από το σπίτι σου, να μην διακόπτεις τον άλλον, να ακούς διπλά από ό,τι μιλάς. Να έχεις μια αίσθηση λεκτικής ενοιολογίας. Τι να πω. Και από εκεί πέρα, τώρα ακούς στην τηλεόραση, σε οτιδήποτε, άλλη ερώτηση που κάνει ο άλλος, άλλο απαντάει.
0: Μα είναι η στρατηγική του κάθε σοφιστή αυτό.
1: Ναι. Και λες τώρα... Να σου πω, δεν μπορείς να συνοηθείς με το... Δεν ξέρω, εγώ έχω πρόβλημα συνεννόησης.
0: Μα δεν είσαι ο μόνος. Όλη η κοινωνία έχει πρόβλημα συνεννόησης.
1: Και να σου πω, στην Ελλάδα δεν μπορείς να... γιατί έχω κάνει και έξω, τι να σου πω. Δεν μπορείς να συνοηθείς. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη που λέμε. Δεν βγάζω άκρη. Δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά ας πούμε, να σχολιάσω για την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Που κάνουν μπάνιο.
0: Ναι, για πες.
1: Με αυτή τη γλίτσα δεν χρειάζεται και αντιλιακό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή προφυλάξη 100%.
0: Okay.
1: Τι να πω άλλο. Κάτι ξέχασα, κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Εντάξει.
1: Ρώτησε μου.
0: Όχι, μου είπες, εγώ το ερώτημα ήταν πώς ανακάλυψε κανείς, πώς εντόπισε τη ραδιοβάρκα μαζί με την επικοινωνία. Και παράλληλα είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί κανείς να πει ό,τι θέλει.
1: Εγώ ήμουν φρέσκος τότε και με ευκαιρία, πρέπει να είναι 16 χρόνια.
0: Είναι τόσο βέβαια.
1: Ναι. Και μετά σου πήρε ας πούμε... Τι τρώγαμε τέτοιο, κάποια ακροατές λένε μαγειρεύω τώρα ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο και σου είχα πει κάνω κιδόνι γλυκό, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα που το λες.
1: Πόσο μικρός είναι ο κόσμος έτσι.
0: Έτσι.
1: Ναι, που λες. Όσο για το Mercedes που φαίναμε,
0: ναι.
1: Ας πω μια ιστορία.
0: Να μου πεις.
1: Είχα έρθει στην Ελλάδα που λες και λέω χρειάζομαι ένα αυτοκίνητο. παίρνω ένα από αυτά με τις πορτοκαλί από τα ακτελονόλιστα, πώς τα λέμε.
0: Ναι, ναι, που δεν έχουν περάσει από το τελωνείο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα Mercedes αυτόματο 230 ερκοντήσια leather.
0: Δερμάτινα καθίσματα, ναι.
1: Ναι, μιλάμε για το
0: 90. Πες μου την ουσία τώρα, μην μου πεις πολλά. Ναι.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ κάνω μια σχέση η οποία έχει Hyundai.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα να κυκλοφορήσουμε μαζί με το Mercedes, γιατί λέει Λάζο Γερμανός, λέει θα μας βλέπουν τώρα με τις κόκκινες πινακίδες, τις κίτρινες πινακίδες.
0: Κόκκινες είναι.
1: Ναι, ναι, κόκκινες, έτσι προς το πορτοκαλί πως ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι, που λες.
0: Αμεταβίβαστο όχημα που λένε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άσε μπελάδες που τράβηξα με αυτό, Ελλάδα σου λένε.
0: Η Ελλάδα τι δουλειά έχει εδώ πέρα με τα ατελώνιστα αυτοκίνητα.
1: Ναι, έπρεπε να το κλεβείς τόσο, να το κτελονίσεις, μετά άμα έφυγες έπρεπε να το βάλεις σε γκαράζ νόμιμο, να τα ξανά διαδικασίες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορεί να το οδηγεί άλλος και άμα στο κλέψουν δεν το βγάλεις έξω θα το πληρώσεις σαν χρυσάφι. Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Χάρηκα πολύ, Βαγγέλη μου.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Για πες το μου και αυτό, σύντομο μόνο.
1: Την Σταυρούλα. Να την ευχηθώ αύριο να κερδίσει.
0: Να την ευχηθείς.
1: Ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια, ευχαριστώ πολύ. Και για όσοι δεν καταλάβατε, παίζει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό ήθελε να ευχηθεί τη Σταυρούλα. Που η Σταυρούλα δεν είναι Σταυρούλα, είναι Χούλιγκαν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι.

Μια χρονιά που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

ώρα είναι μία. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Η ώρα είναι 3. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.